καταστάσεις κολλασμένων αλουραίων. Κι ο παίχτος στη φάκα του χεριού. Κι εσύ παλιάζω να πεις σε κάθε χάρμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις το χαμογελό μας, το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθείς για τους ολογήσεις. Κι αφήνεις και έρωτες που χάθηκαν σε προκειτάτων αλεκφάσεων, αισθήσεων και μη.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και Ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Όχι, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και νόμνευμα.
1: Δώσ' το πέρα.
3: Έχω και νόμνευμα. Θες νόμνευμα?

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

κούρεπο στη μουλιά. Είναι μερικές μέρες που έχω τελειώσει από το εργοστάσιο και κάθομαι και σκέφτομαι ακόμα. Λέω, μα τι καθόμασταν εκεί μέσα και βγάζαμε. Είχαμε τρελαθεί στο σωλήνα. Κάθε μέρα χιλιάδες σωλήνες.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις. Λέω, νομίζετε όλοι σας ότι πάνω με

Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά. Πούρε που στη μου δουλειά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Σαν τη Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά. Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Καλησπέρα. Λοιπόν, η εκπομπή Βράσε Μπάλα ξεκινάει. Σήμερα δυστυχώς δεν δύναται να υπάρξει η ηχολήπτη στο στούντιο. Κάτι που σημαίνει ότι την ηχοληψία θα την κάνω εγώ. Που σημαίνει όμως ότι δυστυχώς για αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Οπότε θα μιλήσω έτσι. Σήμερα θα είμαι μόνος μου, καθώς ο Ραφαήλ τέλος πάντων δεν μπορεί να έρθει με τις υποχρεώσεις που πλέον έχει και δεν έχει βρεθεί ακόμα, ψάχνουμε βέβαια, αντικαταστάτης του, έτσι ώστε να είμαστε δύο και τέλος πάντων να υπάρχει μια πιο ωραία συζήτηση, μια έτσι να γίνεται εδώ μια ωραία κατάσταση. Λοιπόν, μας ακούτε από το italo.gr, μας ακούτε από το heraklisradio.gr, μας ακούτε από το YouTube, στέλνετε μηνύματα, μισό λεπτό, στέλνετε μηνύματα τα οποία τα βλέπουμε και στο YouTube και στο Messenger και στο Instagram. Στο YouTube προσπαθώ να τα βλέπω την ώρα που έρχονται, γιατί αυτό έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Στο Messenger και το Instagram θα τα βλέπω κάθε τόσο, ας πούμε, να δούμε τι υπάρχει. Και ξεκινάμε ακριβώς σήμερα στην ώρα μας. Άγγλοι. Εντάξει, δεν είχα να έρθω από πουθενά, από το γήπεδο ήρθα. Οπότε εδώ ήμουν στο στούντιο. Όπως λέει και η λεζάντα, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, πάρτι στη βροχή. Σήμερα, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι θα μονοπολίσει κάπως τη συζήτηση, τουλάχιστον για αρκετή ώρα, το μάτς του ποδοσφαίρου. Και γενικότερα, ας πούμε, το ποδόσφαιρο. Θα πούμε και κάποια πράγματα για το μπάσκετ, το χθεσινό παιχνίδι. Βέβαια, τα είπε και ο Παύλος στη δικιά του την εκπομπή που ήταν μετά το μάτς. Εντάξει, εγώ θα πω κάποια δικά μου έτσι, συμπεράσματα. Και προχωράμε. Λοιπόν. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με τα μηνύματα που έχουν ήδη στείλει εδώ. Εντάξει. Ναι, κάναμε εδώ λίγο. Χορός μέσα στη βροχή, λέει ο Εμίλιο. Έτσι, ρε τρέλα, ήρα μια ζωή, μας έφτιαξε σήμερα. Αν και στο πρώτο ημίχρονο πάλι μπλοκάραμε. Αλλά όλα καλά. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Διπλό στη τούμπα. Θα τα αναλύσουμε όλα. Και έχουμε εδώ από τον Κρις. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, λέει, δεν είδα ούτε ένα λεπτό από το παιχνίδι. Για κάνε μια ανάλυση του μάτς. Okay, λοιπόν. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο περίπου 20 λεπτό του αγώνα το έχασα. Όχι γιατί δεν ήμουν στο γήπεδο, αλλά γιατί έβρεχε τόσο δυνατά και εγώ είχα ξεχάσει να πάρω ομπρέλα μαζί μου. Οπότε καθόμουν μέσα στη θύρα 7, τέλος πάντων, κάτω στην θύρα 7 και έβλεπα το μάτσο από κινητό. Αλλά όχι, τώρα καταλαβαίνετε, δεν είναι ιδιαίτερα βολική κατάσταση αυτή. Λίγο ανέβαινα επάνω γιατί είχε και μια καθυστέρηση στο κινητό. Ανέβαινα να δω τι γίνεται. Δηλαδή, εκείνο το πρώτο 20 λεπτό δεν είχα καλή. Έχασα λίγο τη συνέχεια του μάτσο, να το πω έτσι. Μετά το 20 λεπτό που η βροχή σταμάτησε να είναι τόσο δυνατή, έπεσε έτσι λίγο η ένταση της βροχής, βγήκα και ανέβηκα και έβλεπα το μάτς κανονικά. Λοιπόν, στο πρώτο 20 λεπτό, όσο δεν έβλεπα το μάτς καλά, η ομάδα έπαιζε καλούτσικα, δηλαδή μπήκε με όρεξη, δημιούργησε έτσι κάποιες φάσεις, όχι ιδιαίτερα απειλητικές βέβαια φάσεις, δηλαδή όχι κάτι αμάν αμάν, αλλά τέλος πάντων είχαμε έτσι ελαφρώς τον έλεγχο, ας πούμε, το αγώνα που λέμε. Μετά το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό, η ομάδα έχασε τελείως τη συνοχή της, έχασε τελείως το μυαλό της. Δεν ξέρω, πραγματικά εκεί μου έκανε πολύ κακή εντύπωση ο τρόπος που παίζανε οι παίχτες μας. Όχι μόνο το ότι δεν παίζαμε καλά, αλλά χάναμε και πολλές μονομαχίες. Δηλαδή εκεί στο κέντρο τρέχανε οι παίχτες να διεκδικήσουν την μπάλα και όλη την ώρα την μπάλα την κερδίζανε οι παίκτες του Λεβαδιακού. Δηλαδή υπήρχε πρόβλημα εκεί πέρα. Εγώ είδα μια προβληματική κατάσταση στην ομάδα και κάτι που δεν το είχαμε δει στα άλλα μάτς. Δηλαδή μια έλλειψη, να μην πω πάθος, δεν θέλω να πω πάθος, μια έλλειψη θέλησης, όρεξης, μια χαλαρότητα, μια τέτοια κατάσταση που δεν την είχαμε συνηθίσει στα άλλα μάτς. Δεν ξέρω τώρα, ίσως επειδή μπήκαν δυνατά στο πρώτο 20 λεπτό και δεν μας έχει συνηθίσει ο Ηρακλής φέτος να μπαίνει δυνατά, ίσως και οι παίχτες να τα έχασαν λίγο εκεί πέρα, δεν ξέρω. Και να σου λέει, εντάξει, έλα, τελευταίοι είναι και αυτοί, κανένα γκολ δεν έχουν βάλει, ένα βαθμό έχουν 0-0 εκεί, μια ισοπαλία, τους έχουμε.
Και εκεί φυσικά φάνηκε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, η ομάδα έπρεπε να σοβαρευτεί. Και στο δεύτερο ημίχρονο, στην αρχή η ομάδα μπήκε λίγο νοχελικά, λίγο νοθρά, λίγο πάλι ο Λεβαδιακός είχε κάτι σουτ, κάτι μακρινές ευκαιρίες, κάτι τέτοια. Βέβαια, να πούμε ότι και ο Λεβαδιακός δεν έκανε καμιά τεράστια ευκαιρία. Το πιο καλό που θυμάμαι ήταν ένα μακρινό δυνατό σουτ που εκτινάχθηκε ο Αθανασιάδης. Έκανε μια πολύ ωραία εκτίναξη και απόκρουση και την έστειλε κόρνερ. Αλλά πέρα από αυτό δεν έκανε καμιά συνταρακτική ευκαιρία ο Λεβαδιακός, τέλος πάντων, να πεις ότι τώρα φοβήθηκα πάρα πολύ, ας πούμε. Πώς δεν το φάγαμε εδώ πέρα. Δεν το είπαμε πολλές φορές αυτό, το είπαμε μία φορά, άντε δύο βαριά. Και μετά το 55-60 κάτι άλλαξε. Δηλαδή εκεί δεν ξέρω τώρα, κουράστηκαν οι παίκτες του Λεβαδιακού, οι δικοί μας συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να παίξουν σοβαρά για να κερδίσουν το μάτς, μπήκε ο Κράιν στη θέση του Σουρλί, δεν ξέρω, εκεί κάτι άλλαξε, και η ομάδα πήρε ξανά τα πάνω της, άρχισε να δημιουργεί ευκαιρίες, να παίρνει τον έλεγχο στο κέντρο. Δηλαδή όταν πήραμε τον έλεγχο στο κέντρο εκεί μετά το 55-60 δεν το χάσαμε ποτέ. Πήραμε τον έλεγχο στο κέντρο, βγαίναμε συνέχεια μπροστά, κάναμε ευκαιρίες, και κατά συνέπεια ήρθανε και τα γκολ. Αυτό ήταν το μάτς. Δηλαδή μπήκαν τα δύο γκολ το ένα μετά το άλλο ουσιαστικά και μετά κάναμε ψιλοδιαχείριση. Έτσι, δηλαδή αυτή ήταν η κατάσταση. Η ομάδα, να πούμε, ξεκίνησε με την πιο κλασική, ας πούμε, έτσι, ενδεκάδα της. Τους τρεις τους γνωστούς στην άμυνα, καλά, Αθανασιάδη. Οι τρεις οι γνωστοί στην άμυνα, Βούρος, Πίνια και Ρος. Σόρια και Νανού στα άκρα της άμυνας, ας πούμε, άμα το πούμε. Στο κέντρο ήταν ο Σουρλής με τον Χρωμάντα. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, πρέπει να επέστρεψε ο Χρωμάντα. Ο Χρωμάντα δεν ήταν, νομίζω δεν τον μπερδεύω. Μην ήταν ο... Τέλος πάντων, και μπροστά ήταν ο Μαρκές και στα εξτρέμ ήταν ο Νίζετ που έβαλε και τον γκολ με τον Ίβι Λόπεθ, ο οποίος ήταν λίγο έτσι εξτρέμ που συγκλίνει σαν δεκάρι κλπ. Ο Ραντόγια ήταν, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, όχι ο Χρωμάντα. Ο Ραντόγια ήταν, ο Χρωμάντα ακόμα δεν έχει επιστρέψει. Αλλαγή στο ημίχρονο. Βγήκε ο Λόπεθ, μπήκε ο Σάντε Σίλβα ο καινούριος, ο οποίος ήταν καταπληκτικός, θα τα πούμε και μετά αυτά. Μπήκε ο Κράινς που πέτυχε και το δεύτερο γκολ. Μπήκε ο Τσάκλα στο 78. Ο Κράινς μπήκε στο 63 στη θέση του Σουρλί. Στο 78 μπήκε ο Τσάκλα στη θέση του Σόρια. Στο 89 μπήκαν ο Μύρ στη θέση του Μαρκές, εντάξει εκεί, και ο Αναστασιάδης, το χαφ, στη θέση του Νίζε, το οποίο είχε ψηλοτραυματιστεί. Αυτά. Αυτές ήταν οι αλλαγές και οι παίκτες που μπήκανε. Δεν χρησιμοποιήθηκαν οι Τσιντότας, Μουνιώθ, Λάουριτσεν, Καρλής, Χρωμάντα, Κόγιτς και Κούστα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτοί. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο εδώ τα μηνύματα πριν συνεχίσω σε αυτό που ήθελα να πω. Να δούμε που το χάσαμε. Λοιπόν, καλά, για το κομπότι εδώ στέλνει ο Κάος. Ναι. Χρήστος Κολοβός, μεγάλη νίκη για τη συνέχεια, διπλό στο Κοτέτσι. Σίγουρα μεγάλη νίκη. Αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη νίκη. Αρχικά να πούμε ότι ο Ηρακλής, όταν τελειώσει η αγωνιστική, θα είναι ή έκτος ή έβδομος, ανάλογα με το πώς τελειώσει το μάτς του Άρη. Ο Άρης κερδίζει 3-0 στο ημίχρονο το Βόλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι στο αποτέλεσμα. Οπότε μάλλον θα τερματίσουμε στην αγωνιστική ως 7η. Ό,τι και να γίνει αύριο στο παιχνίδι του συμπολίτη με την Καλαμάτα, ακόμα και να κερδίσει δηλαδή η Καλαμάτα, δεν θα μας περάσει, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν το δούμε τελείως ψυχρά και αντικειμενικά, εμάς μας συμφέρει να κερδίσει ο συμπολίτης. Άμα το δούμε τώρα συναισθηματικά, εντάξει, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν τον θέλω να κερδίζει συνήθως ποτέ. Θεωρώ ότι πρέπει να, άμα θέλουμε να σωθούμε, μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας. Θα πούμε και τη βαθμολογία μετά ποια είναι, σε λίγο. Βασίλη, φαίνεται, λέει ο Αλέξης, ότι με την προσθήκη Μπάρσενας και Σίλβα στα εξτρέμ, η ποιότητα και η ταχύτητα στην επίθεση θα ανέβει πολύ. Μακάρι να ανέβει και το κέντρο, γιατί φάνηκε ότι είχαμε λήψεις. Λοιπόν, ο Σίλβα ήταν καταπληκτικός.
φοβερός. Μπήκε μέσα μέχρι λίγο να βρει τα πατήματά του, να μάθει τους συμπαίκτες του κλπ. Είχε έτσι λίγο, άργησε να πάρει μπρος. Μόλις πήρε μπροστά, παιδιά, δεν μπορούσαν να το σταματήσουν. Θυμάμαι μια φάση εκεί που είχαμε ρίξει λίγο ρυθμούς μετά το 2-0, που πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, μόνος του έτρεχε, έφτασε μέχρι την περιοχή και έκανε και σουτ. Που μπορούσε να είχε βάλει και γκολ δηλαδή εκεί πέρα. Είναι παίκτης ο οποίος σίγουρα μπορεί να προσφέρει και δίνει ταχύτητα που η ομάδα μέχρι στιγμής δεν είχε ιδιαίτερη ταχύτητα. Ούτε ο Ιβιλόπεθ είναι γρήγορος, ούτε ο Μαρκές είναι ιδιαίτερα γρήγορος. Ούτε ο Μπάρσενας, όσο τον είδαμε τουλάχιστον, φάνηκε να είναι πάρα πολύ γρήγορος. Είναι και λίγο μεγάλος ο Μπάρσενας. Ταχύτητα η ομάδα έχει μόνο από τα μπακ, που δεν αρκεί. Οπότε ο Σάντε Σίλβα είναι φοβερή προσθήκη, γιατί μας δίνει πάρα πολύ ταχύτητα. Οπότε ναι, και με την επιστροφή του Μπάρσενας μόλις γυρίσει, ο οποίος φάνηκε για ένα ημίχρονο στη Τρίπολη ότι ήταν καταπληκτικός, εντάξει, ότι μπορεί να συνεισφέρει αρκετά, και με τον Σάντε Σίλβα που αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει, και με τον Μαρκές και με τον Ίβι Λόπε, θα έχουμε μια πολύ ωραία επιθετική τετράδα. Δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσουν ποτέ και οι τέσσερις μαζί, έτσι όπως παίζει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή η ομάδα. Μακάρι, δηλαδή, ίσως αν μπορούσε κάποια στιγμή, αν κάποιο από τα, επειδή λέμε κιόλας δεν έχουμε οχτάρι, ίσως λέω εγώ, δεν ξέρω, ότι ο Ίβι Λόπεθ, επειδή το έχει με την μπάλα στα πόδια να δώσει καμιά μπαλιά να κάνει, θα μπορούσε ίσως να παίξει λίγο πιο πίσω και να έχει ένα καλό εξάρι που να κόβει τα πάντα, και ο Ίβι Λόπεθ να είναι λίγο πιο δημιουργικός και μπροστά να έχεις Μπάρσενας, Σάντε Σίλβα και Μαρκές, δηλαδή να παίξει το ίδιο σύστημα αλλά με λίγο πιο επιθετικούς παίχτες, βασικά τον Ίβι Λόπεθ αντί για κάποιο εξάρι. Τέλος πάντων, εντάξει, αλλά ναι, η ομάδα αυτή έτσι όπως είναι έχει ποιότητα επιθετική. Μακάρι να μην έχουμε τραυματισμούς, δηλαδή να επιστρέψει ο Μπάρσενας και να συνεχίσουν οι παίχτες να παίζουν, να είναι καλά στην υγεία τους, να μην χτυπήσουν κλπ. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν έχουμε αναπληρωματικούς. Δηλαδή είναι αυτοί και μετά γίνονται πασαλήματα. Καλό θα ήταν δηλαδή μέσα στον Γενάρη να έρθουν κάποιοι παίχτες, έστω ένας ακόμα εξτρέμ ή ένας επιθετικογενής παίχτης. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα. Αν και στο μεγαλύτερο διάστημα ήμασταν κάτω του μετρίου, μακάρι να παίζουμε έτσι και να παίρνουμε αποτελέσματα. Εντάξει, Χρήστο, συμφωνούμε, εννοείται συγχαρητήρια. Εννοείται μακάρι να παίζουμε έτσι και να έρχονται και τα αποτελέσματα. Εγώ απλά θα διαφωνήσω ότι ήμασταν κάτω του μετρίου. Συμφωνώ ότι όντως είχαμε μεγάλο διάστημα στο μάτς που η ομάδα ήταν κάτω του μετρίου. Δεν νομίζω ότι ήταν στο μεγαλύτερο. Ήταν περίπου στο μισό μάτς, δηλαδή μισό. Λίγο παραπάνω βασικά από το μισό μάτς ήμασταν αρκετά καλοί, καλύτεροι από το Λεβαδιακό. Απλά μας έκανε πολύ κακή εντύπωση, θεωρώ, εκεί το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή από το 20-25 και μετά μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, μας έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση, πάρα πολύ κακή έτσι, αίσθηση μας άφησε. Συγχαρητήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έλλειψη ποιότητας ήταν στο κέντρο. Ναι, εντάξει, λείπει ένα οχτάρι, αυτό λέω, ότι ίσως λέω εγώ, άμα πειραματιστούμε, δεν. Εγώ έβλεπα τον Ίβι Λόπεθ να έπαιζε σαν οχτάρι με λίγο πιο δημιουργικό, ας πούμε, ρόλο. Φυσικά θα είχαμε θέμα ανασταλτικά, δηλαδή δεν μπορούσαμε να περιμένουμε από τον Ίβι Λόπεθ τώρα να κάνει αμυντικό παιχνίδι. Θα είχαμε έναν λιγότερο παίκτη στην άμυνα, αλλά οργανωτικά και δημιουργικά θα ήμασταν πολύ δυνατοί με Ίβι Λόπεθ στα άκρα, Μπάρσενας και Σάντε Σίλβα και μπροστά τον Μαρκές. Λοιπόν, διπλό στο Κοτέτσι και πάμε για τετράδα. Εντάξει, ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Μακάρι, παιδιά, να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Κακά τα ψέματα, είναι δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ, αν και ξεκίνησε με πολύ κακούς ιονούς, δείχνει να έχει βρει τα πατήματά του σαν ομάδα. Θα είναι δύσκολο το μάτσο εκεί πέρα. Αν ο Ηρακλής καταφέρει στην Τούμπα και δεν δεχτεί γκολ, στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον, θεωρώ ότι έχει ελπίδες να κάνει πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο ψυγιασμένοι ότι το παιχνίδι μπορεί να πάει σαν το παιχνίδι στην Φιλαδέλφεια. Δηλαδή θέλει λίγο το προ...

Να το πω αυτό και να προχωρήσουμε. Από τον Steve, η ομάδα ήταν καλή σε όλο τον αγώνα. Απλά ο Λεβαδιακός τα έπαιζε όλα για όλα και μάλιστα με σκληρό παιχνίδι. Εντάξει, ισχύει γι' αυτό σίγουρα. Ο Λεβαδιακός, πλέον κάθε μάτς για το Λεβαδιακό είναι σαν τελικός, έτσι. Όσο δεν βάζει γκολ, δεν παίρνει νίκες και μένει τελευταίος με ένα βασικά βαθμό, κάθε μάτς του θα το παίζει έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Firestarter λέει σήμερα το γήπεδο είχε vibe 2010. Ατμόσφαιρα και ομάδα, πάμε δυνατά. Κοίταξε, θα το πάμε και εκεί. Εγώ να πω ότι πρώτον περίμενα αρκετά λιγότερο κόσμο βάσει της πρόβλεψης του καιρού. Το γήπεδο είχε πολύ κόσμο. Δεν φάνηκε λόγω του ότι λόγω της βροχής ο κόσμος δεν καθόταν. Ήταν στο διάζωμα, κλασικά, εντάξει. Αν υπάρχει μια μέρα που το δικαιούσε να είσαι στο διάζωμα, είναι η σημερινή. Όπως και να το κάνουμε. Οπότε ναι. Θα φτάσουμε όμως και στην ατμόσφαιρα. Η μόνη άκυρα αλλαγή ήταν το Σάκλα, δεν βοήθησε καθόλου. Εντάξει, κοίταξε τώρα, στον χρόνο που μπήκε δεν μπορούμε και να τον κρίνουμε. Δηλαδή, αν πούμε μπήκε στο 80 σχεδόν, θέλει και κάνα πεντάλεπτο ο παίχτης που μπαίνει αλλαγή μέχρι να μπει στο κλίμα του μάτς. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος τώρα για τέτοιο. Ό,τι μπόρεσε έκανε ο άνθρωπος. Το μάτς ήταν ήδη 2-0. Η ομάδα είχε ρίξει ρυθμούς. Να πούμε ότι σήμερα κέρδισε και η Κηφισιά το Πανετολικό 2-0 και ο Άρης κερδίζει αυτή τη στιγμή το Βόλο 3-0 στην έδρα του. Επίσης η ΑΕΚ κέρδισε τον Όφι 3-0 και ο Αστέρας κέρδισε τον Ατρόμητο 2-1. Ένα αποτέλεσμα το οποίο, αν το δούμε τελείως σωμά, μας συμφέρει, γιατί αφήνει, καλά θα μας έφερε και το Χ φυσικά, αλλά πλέον ξεκάθαρα υπάρχουν τρεις ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και έχουμε ξεφύγει από αυτές για 7, 8 και 11 βαθμούς. Και 10 βαθμούς, συγγνώμη. 10 βαθμούς είμαστε από το Βόλο, ο οποίος έχει μείον έναν. Και εκεί θα παραμείνει. Στις 9 παίζει ο Ολυμπιακός με το Παναθηναϊκό και αύριο στις 6 το απόγευμα είναι το ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Λοιπόν. Μόνοι, ναι, σαν τα Σίλβια Παιχταράς. Καλή δεν ήταν. Α, ναι, εντάξει, εδώ λέτε τώρα ότι ήταν καλή ομάδα. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Η ομάδα, εγώ ξαναλέω, θεωρώ ότι ήταν καλή για περίπου ένα ημίχρονο και κάτι ψηλά. Αυτό. Ο Κράινς είναι πολύτιμος, όποτε έρχεται από το πάγκο βοηθάει. Συμφωνώ απόλυτα. Μας έβγαλε. Καλά, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν τον θεωρούσα ότι περισσεύει. Δηλαδή, έβλεπα ότι θα μπορούσε ο άνθρωπος να μείνει και να βοηθήσει. Αλλά γενικά θεωρώ ότι σαν κόσμο μας έχει βάλει τα γυαλιά ο Κράινς. Δηλαδή, και σήμερα η εμφάνισή του ήταν πάρα πολύ καθοριστική. Μπήκε και μάλιστα σε μια ανάμασα, ας πούμε, που ο Σουρλής δεν ήταν πολύ καλός. Πάλι έτρεχε, πίεζε, έκανε, αλλά πάλι του έλειπε το κάτι παραπάνω, ας πούμε. Μπήκε εκεί, νιώθω ότι βοήθησε πάρα πολύ στο κέντρο. Πρέπει να ξαναδώ το μάτς, γιατί και εγώ το είδα πολύ αποσπασματικά το παιχνίδι. Πρέπει να ξαναδώ το μάτς, είναι από τα μάτς που πρέπει να τα ξαναδώ για να δω ακριβώς, ας πούμε, πώς βοήθησε και αν βοήθησε ο Κράινς. Αλλά νιώθω, η αίσθησή μου είναι ότι βοήθησε. Ο Σάντε Σίλβα υπερηχητικός. Ναι. Ρε παιδιά, αυτός ο Παοξής στο Sky το ραδιόφωνο, γιατί τον βάζουν σε εμάς? Δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω για ποιον αναφέρεσαι, να σου πω την αλήθεια, DJ Χάβος. Θα προσπαθήσω να το μάθω. Λοιπόν, φάνηκε να έχει κάποιο πρόβλημα. Α, μισό λεπτό, γιατί έχω χάσει λίγο. Έχει πολλά σχόλια. Μισό λεπτό. Α, εδώ είμαστε. Επίσης, ντροπή σε εκείνους που βρίζουν το Λούκης επειδή χάσαμε στο Περιστέρι, που είναι ανάμεσα στις πολύ καλές ομάδες. Πέρυσι είχαμε πάθει συντριβή. Θα φτάσουμε και στο μπάσκετ. Γενικά, ναι, συμφωνώ, δεν βοηθάει κάπου το βρίσιμο. Αυτό. Ο Κράινς, γιατί έκανε τον γκολ, δηλαδή. Κοίταξε τώρα. Δεν έκανε σου αρχικά στο πέταλο, έτσι. Στο πέταλο ήρθε, πανηγύρισε, έδειξε και τη φανέλα του από πίσω το όνομα. Όλα καλά. Και στο τέλος, μετά που πανηγύρισαν και οι παίκτες, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Αν έκανε κάπως αυτό που λες τη χειρονομία, θεωρώ απευθυνόταν σε όλους εκείνους που γράφανε για το Κράινς ότι ήταν κομμένος. Ότι είχε κοπεί, ότι δεν υπολογιζότανε, ότι ψάχνει ομάδα και τέτοια. Γιατί

0: εντάξει παιδιά, οι παίχτες μπορεί και να μην ξέρουν ελληνικά, αλλά ενημερώνονται για το τι παίζει από φήμες. Χάρη η εκπομπή είναι νωρίς, γιατί το μάτς, ουσιαστικά τι κάνουμε την εκπομπή μετά το μάτς. Αυτός είναι ο λόγος. Εντάξει, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Κρις, συμφωνώ απόλυτα για το Λάουρετσεν. Πρέπει κάποια στιγμή, το λέω, έχει μαγιάσει η γλώσσα μου, πρέπει κάποια στιγμή να μπει να παίξει. Δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, έχει έρθει ένας παίκτης, έχει κάποιες περγαμηνές, έχει ένα βιογραφικό καλό. Θα μπορούσε, ας πούμε, εκεί που έχει γίνει το 2-0 να τον βάλει. Δεν καταλαβαίνω γιατί κολλάει τόσο πολύ σε αυτό το πράγμα ο Ματσάρη. Ας πούμε, εκεί που βάλε το τσάκλα που δεν έκανε και πολλά, μπορεί ο Λάουρισεν να έκανε και λίγο περισσότερα. Τέλος πάντων, φαίνεται να του το δώσουμε. Αυτό φαίνεται να είναι πολύ καλόβολος γενικά σαν άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι δηλαδή δημιουργεί πρόβλημα που δεν παίζει. Καλό θα ήταν να πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχής. Πώς να το πω. Λοιπόν, γραμμές θα ανοίξουμε σε λίγο, Ηρακλείον Τόπ, να ξέρεις. Να πω κάποια πράγματα πρώτα και μετά. Λοιπόν, να κερδίσει καλύτερα για να... Okay. Να κερδίσει, εννοείς ο ΠΑΟΚ μάλλον, για να είναι πιο χαλαρός με εμάς. Ωραία εικόνα σήμερα και πολύ ωραία τα δύο γκολ. Σίγουρα τα γκολ ήταν πολύ ωραία, 100%. Και εικόνα, εγώ συμφωνώ ότι μας χάλασε την εικόνα του αγώνα πάρα πολύ το πρώτο ημίχρονο εκεί μετά το 20, που η ομάδα ήταν αρκετά κακή. Αλλά γενικά ναι, σήμερα ο Ηρακλής έδειξε ότι μπορεί και να δημιουργήσει. Εκείνο το διάστημα που βάλαμε τα δύο γκολ ήταν καταπληκτικό, είχαμε την απόλυτη κυριαρχία στο κήπεδο. Μακάρι να αυτό να συνεχιστεί και να γίνει και πιο σταθερό. Και θεωρώ ότι, εντάξει, ο Ηρακλής σιγά σιγά αρχίζει και βγαίνει από τις συζητήσεις για το αν θα είναι στις ομάδες, ας πούμε, που θα κινδυνεύσουν, και μπαίνει πλέον σε μια φάση που μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το 5-8, πάντα φυσικά με γνώμονα το να μην πέσουμε, έτσι, γιατί για μένα τουλάχιστον φέτος αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, να μην πέσουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Αν μπεις 5-8, εννοείται ότι έχει σωθεί, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο μόνος καινούριος παίκτης που έπαιξε ήταν ο Σίλβα. Ναι, ο Σίλβα ήταν. Σίλβα έδειξε πολύ καλά στοιχεία, εννοείται. Σε κάθε παιχνίδι ο Σόρια ναι, ο Σόρια όντως είναι φοβερός. Ο Σουρλής λέει, ενώ ξεκίνησε τα τρία παιχνίδια μαζί με το κύπελο, στα τελευταία πολύ πεσμένος. Εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι πεσμένος. Νιώθω ότι ίσως είχε καλύτερη ισορροπία ο Σόρια με το Καϊμπουέ. Ο οποίος Καϊμπουέ, πολύ μυστηριωδός κατά τη γνώμη μου σήμερα, δεν ήταν καν στην αποστολή. Και από όσο γνωρίζω, δεν είχε κάποιο θέμα τραυματισμού. Παιδιά, δεν το γνωρίζω αν είχε το παιδί κάτι. Νομίζω ότι δεν είχε όμως. Ο Νίζετ, Αλέξη, στο Sofascore που είδα λίγο τώρα, να δω τα λεπτά των αλλαγών και όλα αυτά, τον δείχνει ότι βγήκε ως τραυματίας. Ελπίζω να μην είναι κάτι ιδιαίτερο, να είναι απλά κίνηση της ώρας, ας πούμε, να ήταν ένα χτύπημα της ώρας και να είπανε βγάλτε τον, ας πούμε, μην πάθει κάτι χειρότερο και όλα αυτά. Έτσι, ήταν 2-0. Άμα είχα καλό καιρό, λέει εδώ ο Θάνος, σίγουρα θα ήταν χι2 ο Ηρακλής. Είσαι με τον κόλ, με πιάσαν τα κλάματα. Καλά, μεγάλη συγκίνηση εκεί στον κόλ, εννοείται. Να πούμε επίσης ότι ο Ηρακλής λίγο πριν το 1-0 είχε πετύχει και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε σωστά. Να το πούμε αυτό, γιατί υπήρχε μέσα στο γήπεδο η αίσθηση ότι μπορεί να ήταν και άδικο το τέτοιο. Όχι, ήταν σωστά. Ήταν offside ο Πέδρο Μαρκές. Και νομίζω ήταν offside και ο παίκτης που πέτυχε τον γκολ. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Νομίζω ήταν και εκείνος offside. Ο Σάντε Σίλβα πρέπει να ήταν. Συγχαρητήρια στην ομάδα για το αποτέλεσμα, αλλά πάλι είδαμε ότι όταν μας δίνουν το κέντρο πάμε καλά, μόλις παίζουν ψηλά τότε βραχυκυκλώνουμε. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν είδα τόσο, δηλαδή εγώ είδα ότι στο πρώτο ημίχρονο μετά το 20-25 η ομάδα, ενώ έμπαινε στις διεκδικήσεις, δεν έπαιρνε καμία μπαλιά, δηλαδή δεν κέρδιζαν ποτέ την μπάλα οι παίχτες μας. Δεν είναι τόσο ότι μας πίεζαν, δηλαδή μας πίεζαν και μετά. Απλά μετά μπαίναν οι δικοί μας παίχτες καλύτερα. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω, ξαναλέω, πρέπει να ξαναδώ το μάτς. Γιατί από το γήπεδο ήμουν λίγο, το βλέπα περίεργα. Λοιπόν, όπου έχει πολύ Ναι, πρέπει να τους πιάσει κάποιος και να τους εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το σύγχαμα και τι έχει κάνει στην ομάδα μας τώρα αυτά τα χρόνια. Ποιο σύγχαμα, εννοείς για το Κομπότη, για τον ΠΑΟΚ, για... αν θες εξήγησε το κάποια στιγμή. Περίμενα να δω κάποιος από τους Λάουρισεν μου νιώθει χρωμάτα ως αλλαγή μετά το 2-0 και εγώ 100% και το Καρλής. Ναι, μόνο σημαίες λέει. Λέμε, είχε πολλές σημαίες. Σήμερα το πέταλο μέτρησε 8 ή 9 σημαίες. Θεωρώ ότι μας αδίκησε πάρα πολύ η βροχή από θέμα κόσμου σήμερα. Και γιατί θα μπορούσε φυσικά να έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Η πρόβλεψη για τη βροχή ήταν μέρες τώρα. Θεωρώ αυτό από μόνο το έκοψε κάποιο κόσμο και γιατί υπήρχε κόσμος και δεν φαινότανε. Δηλαδή ήταν ο κόσμος μαζεμένος στο διάζωμα, ήταν πολύ κρυμμένοι μέσα στις θύρες να μην βρέχονται, τέτοια πράγματα. Ήταν καλή ευκαιρία σήμερα να βλέπουμε το Λάουρισεν, γιατί αυτό έβαλε το τσάκλα. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ πριν. Ο Ματζάρι είναι ο Πουτσίνη της προπονητικής. Έβγε σε όλους. Ναι, εντάξει. Ο Κράιντζ είναι ο μοναδικός που πατάει περιοχή όποτε παίζει, δεν είχε κάνει γκολ όσες φορές χρειάστηκε, από πέρυσι κρατάει και μοιράζει σωστά. Πιστεύω από εδώ και πέρα θα έχει μεγάλη αλλαγή. Ο Κράιντζ έβαλε γκολ βέβαια σήμερα. Κρίσο Καϊμπουέ δεν ήταν πάγκο, να ξέρεις, ήταν εκτός αποστολής. Λοιπόν, γραμμές θα ανοίξουμε σε λίγο. Να δω λίγο εδώ να τελειώσουμε με τα μηνύματα και ανοίγω και γραμμές. Χρωμάντα επίσης απαράδεκτο που δεν τον έβαλε καθόλου, συμφωνώ. Δηλαδή, απαράδεκτο που δεν έβαλε Χρωμάντα και Λάουρισεν, δεν καταλαβαίνω πότε περιμένει να τους βάλει μετά το 3-0. Το ότι δεν έδειξαν δηλώσεις του Ματζάρα, ήταν στημένοι στο χώρο του γηπέδου που ακούστηκε, έδειξαν δηλώσεις του ηττημένου και όχι του νικητή προπονητή. Επειδή δεν είδα τη μετάδοση, δεν ξέρω τι δηλώσεις δείξανε και τι δεν δείξανε, ούτε μπορώ να ξέρω τι έγινε. Πάντως, μέσα στο χώρο του γηπέδου, εκείνο είναι το super flash interview που λέμε. Εκεί κανονικά πηγαίνουν και οι δύο προπονητές και δείχνουν δηλώσεις και μετά το κανάλι πάει σε διαφημίσεις. Αν δεν πάει προπονητής από μια ομάδα, πρέπει να πάει παίχτης και ο προπονητής να πάει μετά στο flash interview που θα το δείξουν αφού γυρίσει το κανάλι από τις διαφημίσεις. Αν δεν πήγε κανείς δικός μας, ενδεχομένως απλά δεν πήγε κανείς δικός μας. Ίσως να έγινε αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί αρκετά το ρόστερ, γιατί ο Ματζάρα έχει κολλήματα και δύσκολα θα παίξουν κάποιοι. Πίσω αυτό με την μπάλα να γυρνάει συνέχεια προς τα πίσω πρέπει να διορθωθεί. Εντάξει, τώρα για να μειωθεί το ρόστερ, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει 30 παίχτες. Οι ομάδες, δεν υπάρχει καμία ομάδα στην Αλφαεθνική που να έχει κάτω από 30 παίχτες. Όλες έχουν από 30 και πάνω. Το κακό με τον Ηρακλή είναι ότι έχει ανομοιογενές ρόστερ, δηλαδή έχει λίγους δημιουργικούς παίχτες, πολλούς αμυντικούς και πάρα μα πάρα πολλούς στο 6-8. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή κάποιοι παίχτες αδικούνται από αυτό. Πρέπει η αλήθεια είναι να φύγουν. Ειδικά ας πούμε ο Τσιντώνης που ξέρουμε ότι δεν υπολογίζεται. Καλό θα ήταν να φύγει. Λίγο να αποσυμφορηθεί εκεί η θέση. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό του και ο προπονητής να τους αξιοποιήσει κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα φανεί. Τώρα, πολύ μέτριος και πάλι λέει ο Ηρακλής. Πολύ καλό Σίλβα, καλή Αθανασία, Κράιντς, όρια, Βούρος, Νίζερ, Ντε Μαρκάρη, κακή Λόπεθ, Ραντόγια, Νανού. Εντάξει, είναι μια εκτίμηση και αυτή δεκτή. Δεν θα διαφωνήσω γενικά στην εκτίμηση. Είναι χαμηλοτάβανο το Καφθανζόγλιο και είχε πολλά ουράνια τόξα. Θα υποβιβαστεί ο Ηρακλής, παρακαλώ. Φυσικά και ο Ματζάρι κάνει άϊκος. Χαίρομαι που ο Κόγιτς μένει έξω πλέον, άντε να γυρίσει και ο Μπάρθενας. Εντάξει. Ναι, ο Μπάρθενας δεν είναι Μπάρθενας, είναι Μπάρθενας γιατί δεν είναι Ισπανός άνθρωπος, είναι από Παναμά, Παναμέζος. Πρέπει, εντάξει, θα επιστρέψει, θα βοηθήσει. Ο Κόγιτς τώρα. Μακάρι να βρεθεί τρόπος να βοηθάει περισσότερο, εγώ θα πω. Χρωμάτα θα βοηθήσει πολύ σταδιακά, θα επανέλθει. Και Σάντε Σίλβα, άλλη κλάση, συμφωνούμε. Το σύγχαμα είναι φιλοξενούμενοι, ναι, συμφωνούμε και σε αυτό. Καλά, ρε φίλε, κερδίσαμε 2-0 και σχολιάζει για τις αλλαγές που δεν έκανε. Ναι, θα το σχολιάσω και όλα θα τα σχολιάσω. Εγώ είπα και για την ομάδα ότι έδειξε πολύ καλό δημιουργικό πρόσωπο σε ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα, ειδικά μετά το 55-60. Που δεν μας είχε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Και εκεί φάνηκε ότι κατά πάσα πιθανότητα όντως ο Ματζάρη δούλεψε λίγο στη δημιουργία. Και θα πω και για τις αλλαγές που δεν έκανε, γιατί υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες στο ρόστερ, οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό να το σχολιάσουμε αυτό. Πήγε ο Νίζετ στο interview. Ωραία. Μακάρι, άμα πήγε παίχτη, αρκεί. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτο ημίχρονο απίστευτα κακό. Δεύτερο γκολ βάλαμε τον γκολ. Και δεύτερο ημίχρονο βάλαμε τον γκολ. Και ο Λεβαδιακός έκανε ένα παφ και εξαφανίστηκε. Τουλάχιστον άμυνα από γρανίτη. Συμφωνώ. Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν όλο κακό. Ήταν κακό μετά το 20-22 εκεί κάπου. Αυτό. Σίλδα Μύρ, Μπάρσενα, Σίβι Μαρκέ είναι ένα ο Ισπανό ο αριστερό που δεν θυμάμαι όνομα. Ο Μουνιώθ εννοεί. Έχουμε 6 και 8 παίκτες, αλλά δεχόμαστε πολλές τελικές. Ναι, θα δω και θα πούμε και τα στατιστικά σε λίγο. Ο προπονητής μίλησε, εγώ έβλεπα στο Sport FM TV και το έδειξε. Χάχα, πολύ αστείο. Ας αφήσω Καϊμπουέ εκτός αποστολής να βάλω Κράιν στο 60. Κοίτα, του βγήκε βέβαια. Να τα λέμε και αυτά. Με όλο το σεβασμό προς το παιδί, δεν έχω κάτι απέναντί του. Πραγματικά δεν είναι τέτοιο. Θα μπορούσε να είχε μείνει εκτός ο Αναστασιάδης και να ήταν και ο Καϊμπουέ εντός αποστολής και ο Κράιν εντός αποστολής. Αυτό. Λοιπόν, να δούμε λίγο, να διαβάσω και τα στατιστικά και μετά από και 2-3 πράγματα ακόμα και ανοίγουμε γραμμές. Τα στατιστικά του αγώνα. Τα στατιστικά του αγώνα. 3-1 νομίζω μείωσε ο Άρης, ο Βόλος τον Άρη, συγγνώμη. Λοιπόν, expected goals. Ο Ηρακλής είχε 0,72, ο Λεβαδιακός 0,56. Μεγάλη ευκαιρία ο Ηρακλής είχε μία, shoot. Τελικές δηλαδή, 10 ο Ηρακλής, 14 ο Λεβαδιακός, 6 επεμβάσεις του Αθανασιάδη, 2 του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, πώς τον λένε, του, έλα μωρέ, του Ελιάση, ναι, 2-2 τα κόρνερ, 9-14 τα φάουλ, σε σπάσεις περίπου τα ίδια, τάκλιν περίπου τα ίδια, 16-14, φάουλ, ναι, okay, κίτρινες κάρτες 1-0, αυτά. Και τελικές στο στόχο 4 ο Ηρακλής, 6 ο Λεβαδιακός. Βέβαια οι τελικές του Λεβαδιακού θεωρώ δεν ήταν τόσο επικίνδυνες. Δεν είχαν δηλαδή. Και επίσης ένα πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό που έχει η ομάδα μας είναι ότι είναι πάρα πολύ κλινική, πάρα πολύ εύστοχη στις ευκαιρίες τις μεγάλες. Δηλαδή δεν σπαταλάμε μεγάλες ευκαιρίες. Μπορεί να κάνουμε σούτ από μακριά, τέτοια αυτό, ναι, αλλά όταν η μπάλα φτάσει στην περιοχή, μυρίζει γκολ. Πραγματικά. 4 τελικές στο στόχο, 2 γκολ. Έτσι. Μία μεγάλη ευκαιρία. Πραγματικά, ο Ηρακλής το έχει, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το να ξέρεις ότι μπορείς να βάλεις γκολ με λίγες φάσεις. Είναι κακό το ότι κάνουμε λίγες φάσεις, είναι καλό το ότι βάζουμε γκολ με λίγες φάσεις. Κλινική βρε, από το clinical, κλινική. Πολύ προσεκτική, πώς το λένε. Αποτελεσματική. Και κοινική, σωστά. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Ο Μονεβασιώτης ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, τον φάνηκε να είναι πάρα πολύ χαρούμενος μετά το μάτς. Πήγε στα αποδυτήρια, συνεχάρη την ομάδα, συνεχάρη τον προπονητή, έδωσε πριμ στην ομάδα. Έτσι τουλάχιστον προκύπτει από πληροφορίες, έδωσε πριμ νίκη στην ομάδα. Υπάρχει και μια πολύ ωραία φωτογραφία με τη Χάιδο εκεί στα επίσημα που αγκαλιάζονται. Τη Χάιδο, όχι τη μασκότ, την κανονική τη Χάιδο. Δηλαδή φαίνεται να υπάρχει ένα ωραίο κλίμα. Εύχομαι αυτό όλο να αποτελέσει όθηση για το μάτς το επόμενο Σαββατοκύριακο με τον ΠΑΟΚ και να μην είναι λόγος για εφησυχασμό. Έτσι, να μην εφησυχάσει η ομάδα, αλλά να σμπρώξει για το ακόμα παραπάνω. Να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτά. Να πούμε έτσι για την ιστορία και ότι το Liverpool Manchester City, το πολυαναμενόμενο, τελείωσε 0-3. Η Manchester City κέρδισε τη Liverpool. Και προχωράμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Τώρα μισό λεπτάκι. Βλέπω είχαμε εδώ και μια αναπάντητη λίγο πριν. Έχουμε και τώρα αναπάντητη. Άμα μπορεί το ποντίκι λίγο να κουνηθεί. Πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εκ μέρους του Ιταρό και του GM. Δηλαδή εγώ είμαι ο GM, συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Βγήκες από το στεγνοτήριο.
1: Ναι, περίπου. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στο Μάρκο το Γκράιντς.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί με τη μαγική του ασίς και το τρομερό του γκολ σήμερα, και αυτό το μαγικό μας έκανε εκεί, την κάμερα τη μας έδειξε τη φανέλα του.
0: Ναι, ναι.
1: Μας έπιχε το στόμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εγώ είχα αμφισβητήσει τον Μάρκο. Τον είχα αμφισβητήσει. Αλλά σήμερα με την αλλαγή του, ο Μάρκο όταν μπήκε, και βεβαίως ο Σάντε Σίλβα, η ομάδα άλλαξε τελείως.
0: Έτσι.
1: Μάρκο, σε ευχαριστώ. Είμαι μίζερος. Δεν ξαναμιλάω ποτέ για σένα. Κάθε αγωγική να μην ξαναμιλάω, μου κοπεί λαλιά. Ευχαριστώ, Μάρκο. Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη σήμερα. Πολύ μεγάλη.
0: Τεράστια.
1: Για αυτό δεν το καταλαβαίνει, είναι τεράστια η νίκη σήμερα. Πέτυχα και το σκόρ είχαμε πει 2-0 την Παρασκευή. Το πέτυχα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Καλά δεν είναι. Δεν το πέτυχα κιόλα, αλλά θέλω να πω. Και είναι τεράστια και φάγαμε την τροχή, δεν πειράζει. Ρε Κλάρα μου, δεν, τι να πω, εγώ δεν ήξερα πώς να πανηγυρίσω όταν βάλαμε τον γκολ. Δεν ήξερα τι να κάνω. Και εννοείται ότι, βάλαμε γκολ και κερδίσαμε, γιατί άλλαξα θέση.
0: Σωστό.
1: Οπότε το μίχρονο καθόμουν αλλού, στο δεύτερο αλλού. Και στο δεύτερο, επειδή άλλαξα θέση, κερδίσαμε.
0: Έτσι.
1: Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε δυνατά. Πάμε τώρα στην Τούμπα. Πάμε δυνατά, η ομάδα έχει μέταλλο.
0: Έχει, έχει, μέταλλο.
1: Έχει μέταλλο, φίλε. Έχει φτιαχτεί, είναι 4-5 παίχτες μέσα στην ομάδα που δεν λιγάνε, δεν σπάνε. Ο Σόρια, πώς να σου το πω, παιδί μου, είναι, έχουν μέταλλο, έχουν ψυχή. Ο Αθανασιάδης, ο Σόρια,
0: έχουν.
1: Οι αμυντικοί πίσω είναι αλλού. Εντάξει, άκουσα που είπες για τα Λαουρίτσα ότι ήθελα να πει, και εγώ θέλω να το δω αυτό το άνθρωπο. Δηλαδή, μόνο στη δεύτερη έχουμε δει το Χριστιανό.
0: Έτσι.
1: Διότι ήμασταν.
0: Δηλαδή είναι και πολύ καλούλης, έρχεται εκεί, γελάει, πανηγυρίζει, είναι ωραίος, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ο προπονητής ξέρει.
0: Προφανώς, κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Ο προπονητής αυτή τη στιγμή μας έχει με αυτούς τους βαθμούς που μας έχει.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλους 4 βαθμούς, θα τα πούμε και αυτά.
1: Θα πω συν 2, συγγνώμη.
0: Έτσι.
1: Ναι, συν 4. Για αυτές άμα είχαμε συν 4 με τη θέση θα ήμασταν τώρα.
0: Έτσι, έτσι, άμα είχαμε άλλους 4 βαθμούς, πίσω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα ήμασταν.
1: Έτσι. Θέλω να τρίψετε τα μάτια σας, να αναστηρίξουμε την ομάδα όπου ήταν παίζει και στο γήπεδο. Βλέπουμε το καλύτερο ρακέτη της 20ετίας. Αυτό έχω να πω μόνο.
0: Ναι, μετά τη σεζόν 5-6 έχεις δίκιο. Η 20ετία είναι 6-7. Όντως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ένα απειροελάχιστα μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά από το πολύ σύντομο αυτό διάλειμμα, έτσι, γιατί έχουμε μία μικρή επίσκεψη εδώ στο στούντιο. Συνεχίζουμε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, απαντάμε στα τηλέφωνα. Εγώ θέλω να πιαστώ από αυτό που είπε στο τέλος ο GM για το. Πώς το λένε, για τον καλύτερο ηλακτρίτη της 20ετίας. Και πραγματικά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όντως η ομάδα δείχνει να είναι ο πιο σοβαρός Ηρακλής που είχαμε από το 2006-2007 και έπειτα στην Αλφα Εθνική. Αν θυμάστε καλά, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 και 10-11 ήταν χρονιές που λίγο πολύ προσπαθούσαμε να μην πέσουμε. Κακά τα ψέματα, αυτό προσπαθούσαμε να κάνουμε. Το ίδιο και το 15 με 17, έτσι, τη διετία αυτήν. Όπα, έχουμε τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Βασίλος Βασιλόπουλος.
0: Α, καλησπέρα. Ναι, που έστειλε και το μήνυμα.
1: Βασίλη, καλά είσαι.
0: Μια χαρά, συνονόματε.
1: Συνονόματε, έτσι. Όχι, συνεπίθετε. Λοιπόν, σας μαθαίνω με τα ονόματα. Είδα στο στούντιο, δεν σε είδα. Δεν πειράζει, εντάξει, γνώρισα άλλα παιδιά.
0: Είπαμε, οι άλλοι στεγνώνουν τώρα. Μόνο εγώ έχω μείνει.
1: Καλά κάνεις, κράτα γερά. Κράτα
0: έβαλα μαλλιό εγώ, ξέρω τι κάνω.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, σήμερα μας βγήκε η φωνή, μας βγήκε εγκεφαλικό, πήγαμε να πάθουμε, πρώτο ημίχρονο.
0: Άσε να
1: παιδιά, ένα πράγμα θέλω να πω, το φωνάζω από την πρώτη μέρα. Κάντε σουτ, ρε παιδιά. Σουτ. Πώς έλεγε ο Αρχιάδης Παναγούλιας.
0: Παναγούλιας. Σουτάρετε, έτσι μπαίνει τον κόλ.
1: Κάντε σουτ, ρε γάμου. Κάντε ένα σουτ. Μα είχαμε τόσες ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω όχι ο Βούρος, ποιος είναι μπροστά. Έχει έναν Έλληνα μπροστά. Τώρα μου διαφέρει.
0: Ο Σουρλής.
1: Πώς.
0: Ο Σουρλής.
1: Σουρλής. Έλα, γόρινα μου. Ναι. Έκανε ένα σουτ πολύ ωραίο. Το είδες.
0: Τώρα να σου πω, δεν το θυμάμαι. Πρέπει να ξαναδώ το μας, γιατί τα έβλεπα λίγο
1: περίεργα. Κάντε σουτ. Έχασε ο Ιβ Λόβες στο φάουλ. Δεν βρέθηκε ένας εκεί να το καρφώσει.
0: Άστα να πάνε.
1: Αυτό, ένα πόδι. Έχασε ο άλλος, ο Μαρκές. Έχασε ένα δίπλα το δοκάρι. Αχ, για λίγο. Παίξαμε πολύ ωραία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Λεβαδιακός ήταν, δεν ήταν καμιά τερομάδα.
0: Όχι, εντάξει, σίγουρα.
1: Τον είχαμε, πιστεύω.
0: Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, ο Λεβαδιακός ναι, στο Transfermarkt έχει παραπάνω χρηματιστηριακή αξία από τον Ηρακλή. Δηλαδή, θεωρητικά στα χαρτιά έχει καλύτερο ρόστερ από τον Ηρακλή. Και έχει και καλύτερο ρόστερ από όλες τις ομάδες πλην του Όφη.
1: Ναι.
0: Στα χαρτιά πάντα.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, όχι, καλός ήταν και ο Αστέρας Τρίπολης. Καταρχάς, ο Αστέρας Τρίπολης έχει τον. Που παίζει εθνική, πώς το λένε, το οχτάρι.
0: Ο Κουρμπέλης.
1: Κουρμπέλα, άλλος αυτός. Έχει κάνει και ένα ωραίο σουτ, θυμάται.
0: Κουρμπέλη, Μακέντα, έχει καλή ομάδα ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Να είναι καλά ο Θανασιάδης που το έπιασε τότε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι ανταγωνιστικές οι ομάδες, δεν είναι παίξε γέλασε.
0: Ναι.
1: Όχι, ωραίοι ήμασταν σήμερα, μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε η ψυχή που βγάλαμε.
0: Σίγουρα.
1: Βέβαια, εγώ περίμενα 3-0. Εντάξει, και είχε βροχή.
0: Μπορούσαμε να είχαμε βάλει και τρίτο γκολ εκεί στην ευκαιρία του Σάντε Σίλβα που έφυγε μόνος του τρέχοντας.
1: Έλα μου, δεν το μέτρησε.
0: Κόντρα σε 4 παίχτες εκεί του Λεβαδιακού μπορούσε να είχε γίνει και το.
1: Και εκεί, ναι, και το offside που δεν μέτρησε.
0: Το offside ήταν σωστό, βέβαια, και που δεν μέτρησε, έτσι, ήταν offside.
1: Εντάξει, ναι, ναι, εγώ δεν έχω να πω για τη διαιτησία. Να είναι καλά, καλά πήγε.
0: Ναι, δεν ήταν τόσο κακή, όχι, ήταν καλούτσικη. Παρότι το φοβόμασταν με το ποιοι διαιτητές ήταν, δεν ήταν τόσο κακή η διαιτησία. Ήταν εντάξει.
1: Μπορώ να πω πιο δύσκολη ήταν η Τσαρούχα.
0: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αυτή ήταν κατά. Πολύ κατά, ρε παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη Τσαρούχα. Δεν ξέρω πότε παίζει με αθηνικές ομάδες. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην μπλέκουμε τώρα εγκόσμια.
0: Έτσι.
1: Είμαστε καλά, πάμε καλά, πάμε για Τούμπα. Μακάρι να πάρουμε και καλό αποτέλεσμα εκεί μέσα.
0: Βεβαίως. Η ομάδα πρέπει να πάει με τη λογική αυτήν, όχι η τοπάθεια.
1: Έτσι, είσαι πολύ ωραίος. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Έτσι, χίλια χρόνια.
1: Ακούς και τον κόσμο και βγάζεις και... Δεν θέλω να μην είμαι, συγγνώμη αν ήταν ο τόνος μου λίγο υφλός.
0: Όχι, όλα καλά, δεν πειράζει.
1: Δεν βγάζει γραμμές και λοιπά. Εντάξει, συγγνώμη. Το ζητάω εγώ σαν σαν Βασίλη Βασιλείου. Στην επόμενη αδειά μου θα έρθω πάνω πάλι, να σας δω, μακάρι να πετύχω. Να περνάτε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Να
0: έχουμε
1: την υγειά μας, γιατί χωρίς την υγειά δεν κάνεις τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Υγεία και στην ομάδα, στον κύριο Παναγιώτη Μονοπασιώτη, να είναι καλά ο άνθρωπος και πάμε μπροστά. Τίποτα άλλο, αυτά.
0: Τέλεια, αυτό. Φοβερά.
1: Σας αγαπάω πάρα πολύ. Να περνάτε καλά.
0: Θα δούμε μεγάλα πράγματα φέτος.
1: Πολλά φιλιά και τα καλύτερα έρχονται στην ομάδα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Έχουμε και το βόλεϊ τώρα να ανέβει και θα πάμε καλά.
0: Μακάρι, μακάρι και το βόλεϊ, γιατί εντάξει, ο Ηρακλής ειδικά στο βόλεϊ πρέπει να είναι στην Α1.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Τι Α1, πρέπει να είναι και Ευρώπη.
0: Εντάξει, ας πάμε στην Α1 για αρχή και βλέπουμε η
1: ανέβη. Έτσι. Και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Είναι λίγο πίσω, ρε γάμο. Χάσαμε πολύ άδικα.
0: Έτσι.
1: Δικό μας μπάσκετ ήταν από 15 πόντους.
0: Θα τα πω και πιο μετά για τον μπάσκετ. Τώρα λέει, ας πούμε για το ποδόσφαιρο λίγο, να πούμε και για τον μπάσκετ 2-3 πράγματα μετά. Εντάξει.
1: Ό,τι θέλεις. Πάντως, εγώ να πω κάτι, να δώσω λίγο στο μαντάρι, λίγο χρόνο ακόμα. Πιστεύω.
0: Φαίνεται να βελτιώνεται η ομάδα. Κακά τα ψέματα. Μπορεί να λέω εγώ για τους παίκτες που δεν έβαλε, αλλά η ομάδα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξε ότι μπορεί να δημιουργήσει.
1: Θα πω μια λέξη πολύ ψαγμένη,
0: ναι,
1: για το κόσμο του Ηρακλή και το Ιταρό. Ο Ματζάρη, φίλε, είναι αλχημιστής.
0: Αλχημιστής.
1: Κάνει αλχημίες.
0: Ναι. Κάνει περίεργα αυτό πράγματα. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Αυτό μόνο έχω να πω. Είναι αλχημιστής. Αυτό. Καλή στιγμή.
0: Ωραία. Έγινε.
1: Και με ακούσατε. Υγεία σε όλους. Και να είμαστε καλά, τίποτα
0: έτσι,
1: άλλο.
0: Έτσι.
1: Τα άλλα τα καλύτερα έρχονται.
0: Ακριβώς.
1: Φιλιά σε όλη την κερκίδα που γνώρισα.
0: Ήρθες από την Οικουμενίτσα, μπράβο, μπράβο.
1: Έλα.
0: Ήρθες λέει από την Οικουμενίτσα.
1: Ήρθα, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Γνώρισα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη και όσους είδα και γνώρισα και καινούριους παλιούς και είδα και παλιούς, τους αγαπάω όλους, φιλιά.
0: Και τώρα γυρίζεις.
1: Τώρα είμαι εδώ, είμαι Οικουμενίτσα, αύριο δουλεύω.
0: Α, γυρίζω. Μάλιστα.
1: Τετάρτη γύρισα, μεσημέρι.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Με το τρίτη ώρα.
0: Α, είχες έρθει με το Ολυμπιακό, είχες έρθει, σε ποιο μάτς?
1: Ναι, ήμουν μέσα, βέβαια, σε αυτό.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Okay. Λίγο ακόμα και έκλεισε πάλι ξανά σήμερα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Οκ. Okay.
1: Ερυθρέ, αντικέ. Ναι, ήμουν μέσα, βέβαια.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Που ήρθε ο άλλος στην μπασκέτα προς ο Μαύρος και έγινε χαμός και ήμουν από πίσω την μπασκέτα. Σκοτωθήκαμε. Που δεν πήγαμε μέσα να τον πιάσουμε. Του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, εντάξει. Όλοι να είναι καλά τα παιδιά, πολύ ευγενικά.
0: Ναι.
1: Όλοι και κερκίδα να είναι καλά, τίποτα άλλο αυτό.
0: Έτσι.
1: Ξέρουν αυτοί, πιστεύω με είδαν. Πολλά φιλιά. Καλή σου νύχτα και να έχεις ένα πέρα
0: καλό, καλό βράδυ και σε σένα. Χαιρετίσματα εκεί στην Κιανόλευκη. Εκεί
1: είμαστε νυχτέ σήμερα. Φιλιά.
0: Άντε, καλό βράδυ.
1: Καλύτερα. Να είστε καλά, να είστε καλά, φιλιά.
0: Λοιπόν, πολύ ευχάριστο τηλέφωνο. Να δούμε λίγο και τα μηνύματα στο Messenger και το Instagram. Έχουμε εδώ από το Μάκη. Την εκπομπή λέει, θα την ακούσω κονσέρβα. Μπήκα στο κόστο τον αγώνα στο 15 και λόγω μιας υποχρέωσης έπρεπε να φύγω στο 65, λέει. Άρα είδε το κακό διάστημα του Ηρακλείου αυτός ο άνθρωπος. Είμαι, λέει, ο πιο ευτυχισμένος γκαντέμις της ημέρας. Τι θέλω να πω με αυτό το μήνυμα. Πηγαίνουμε γήπεδο με όλες τις συνθήκες και έστω και αν δεν μπορούμε 90 λεπτά, ας σβρώξουμε τη νίκη στα 50 λεπτά την ομάδα. Δεν μας πιάνει βαρεμάρα και ότι το δείχνει η TV. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Έτσι. Όχι, σήμερα το γήπεδο, παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω παράπονο. Είχε αρκετό κόσμο. Ένα που έχω να αναφέρω εγώ σαν τέτοιο και να το δει αυτό η ΠΑΕ, πρέπει να το δούνε. Τι είδα κόσμο να μπαίνει με εισιτήριο στο χέρι χωρίς να του το χτυπάνε. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι δεν μπήκε στο γήπεδο. Και επειδή στην Αλφα-Εθνική τα μετράνε αυτά σαν στατιστικά, με βάση το ποιοι χτυπάνε τα εισιτήρια, τα QR για να μπουν στο γήπεδο και τα barcode, αυτός ο άνθρωπος ενώ πήρε εισιτήριο και μπήκε στο γήπεδο, δεν θα μετρήσει ότι μπήκε. Να απαιτείτε, να το ζητάτε, να χτυπάνε τα εισιτήριά σας. Για να φαίνεται πραγματικά ότι έχουμε. Δηλαδή να φαίνεται όλος ο κόσμος που μπήκε, ρε παιδιά, αυτό. Δηλαδή σήμερα αν είχε μέσα 6-7 χιλιάδες και έχει 3.000 εισιτήρια, αυτό σημαίνει ότι πολλά δεν χτυπήθηκαν. Λοιπόν, Από τον Χρήστο έχουμε μήνυμα. Βασίλη λέει: καλησπέρα. Επειδή διάβασα για το πριμ του παιδιού στην ομάδα, θα ήθελα να σχολιάσω κάτι. Το θεωρώ περιττό αυτό το πριμ και λόγω αξία αντιπάρα, αλλά και ότι δεν θα ήταν ένα παιχνίδι, δεν ήταν ένα παιχνίδι που θα έδινε ένα ειστήριο στην Ευρώπη ή ένα κύπελο, ή έστω να υπήρχε ένα σημαντικό διακύβευμα. Ας μην μικραίνουμε μόνοι μας την ομάδα μας. Γνώμη μου καθαρά, που μπορεί να είναι και τελείως λάθος, εννοείται. Δεν θα διαφωνήσω γενικά. Δεν ήθελα να το σχολιάσω εγώ, αλλά μιας και το αναφέρεις εσύ, δεν θα διαφωνήσω. Πιθανολογώ ότι ίσως το πριμ να ήταν για τη γενικότερη εικόνα της ομάδας ως τώρα και τη βαθμολογική της θέση. Ότι κακά τα ψέματα, βάσει ρόστερ και βάσει budget, ας πούμε, και βάσει χρηματιστηριακής αξίας, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει κάνει overachieve. Έχει κάνει δηλαδή παραπάνω από τα αναμενόμενα. Ίσως γι' αυτό να ήταν το πριμ. Λέω εγώ μια πιθανότητα. Μιχάλης, από τον Μιχάλη έχουμε GM heavy metal. Α, άλλον λόγο του γρεζιού που είχε στο τηλέφωνο του. Ο Σουρλής τρέχα πέσει. Ήταν ο ίδιος, δεν μας έδειξε τόσο καλή εικόνα σήμερα, αλλά έκανε ένα εύστοχο σούτ στο τέρμα. Εντάξει. Εγώ θα πω ότι όλοι δικαιούνται και ένα κακό μάτς, και ο Σουρλής και ο Ήβη. Δεν ήταν τόσο καλά σήμερα. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Προχωράμε. Αντικειμενικό στόχο στους επόμενους δύο αγώνες είναι 4 ή 3 βαθμοί. Κοίταξε. Εγώ θα πω ότι ως Ηρακλής πρέπει να έχει στόχο να τα κερδίζεις όλα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι αντικειμενικό στόχο μου είναι ο τάδε ή ο άλλος. Δεν μπορώ να βάλω αντικειμενικό στόχο. Τώρα, αν μου πεις αντικειμενική προσδοκία. Δηλαδή, σαν προσδοκία, ναι, στους επόμενους δύο αγώνες πρέπει σίγουρα να κερδίσουμε την Κηφισιά και να προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο στη Τούμπα. Δηλαδή, 3 βαθμοί τουλάχιστον και ό,τι παραπάνω έρθει. Το ότι πήραμε 2 νίκες σηκώντας ομάδες συγκεκριμένες με το καλημέρα στην Α είναι πολύ όμορφο. Σερ Άλεξ, αυτό ακριβώς σκέφτηκα και εγώ. Και εγώ όταν μιλούσα πριν με τον φίλο από την Οικουμενίτσα, με τον Βασίλη, ότι ο Ηρακλής κέρδισε στην επιστροφή του τις δύο ομάδες για τις οποίες, για να σωθούν αυτές, ρίξαν τον Ηρακλή. Το σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου έριξε τον Ηρακλή για να σώσει τον Αστέρα Τρίπολης και τον Λεβαδιακό. Και κόντρα σε αυτές τις δύο ομάδες πήραμε την νίκη. Αλέξανδρος Φαρμάκης, πρέπει ο κόσμος να πηγαίνει νωρίτερα. Τέλος τα χαϊλίκια της Β' Εθνικής. Την άλλη τα πράγματα είναι αλλιώς. Όχι, ουρές 20 λεπτά πριν αρχίσει το μάτς. Συμφωνώ. Χρήστο, σήμερα λέει 6-7.000 κόσμο. Ναι, κοίταξε. Δεν ξέρω πού είδες το μάτς και πώς το είδες. Αν ήσουν στο γήπεδο ή όχι. Εγώ είδα ένα πέταλο το οποίο ήταν πάνω από το μισό γεμάτο. Που σημαίνει ότι ήταν τουλάχιστον 4-5.000 κόσμος στο πέταλο. Μην κοιτάς ότι ήταν όρθιοι και στο διάζωμα. Ο κόσμος υπήρχε. Ήταν όρθιοι γιατί οι θέσεις ήταν όλες βρεγμένες και υπήρχε πολλοί κόσμος σαν και εμένα που προσπαθούσε να καλυφθεί. Και στα επίσημα είχε αισθητά περισσότερο κόσμο από άλλα μας. Είχε τουλάχιστον 1.000 άτομα. Μαζί και με τη 13, εγώ γι' αυτό λέω 6-7.000. Τόσο κόσμο είχε. Αν θες να λες ότι είχε λιγότερο, πες το, αλλά να ξέρεις δεν είχε λιγότερο. Από τον Θάνο λέει: Βασίλη, τα ειστήρια δεσμεύτηκαν να χτυπάει μέσω μόρα. Από τη στιγμή που αγοράστηκαν έξω από το γήπεδο, είναι σαν να χτυπήθηκαν. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Να ξέρεις, το attendance μετράει ό,τι χτυπιέται στα τουρνικέ. Δεν ισχύει αυτό. Εκτός, δεν ξέρω αν μιλάς για αυτά που αγοράστηκαν. Αγοράστηκαν στο γήπεδο. Ναι, αλλά δεν είχαν barcode ή QR code. Λογικά είχαν. Αυτό πρέπει να το χτυπήσεις μπαίνοντας. Γιατί θεωρητικά μπορεί ο άλλος να τυπώσει ένα εισιτήριο δικό του και να πάει. Πρέπει να σκαναρηθεί, να σαρωθεί το QR code για να βεβαιώσεις ότι είναι γνήσιο το εισιτήριο. Το ότι μπαίνει δεξί μπακ ο Τσάκλα και ο Νανού έχει καθιερωθεί αριστερό μπακ σημαίνει ότι ο Μουνιό δεν θα δει ενδεκάδα ούτε με κι άλλη. Τι να σου πω, δυστυχώς έτσι φαίνεται, μακάρι να μην ισχύει. Δεν συμφωνώ δηλαδή εγώ με αυτό προσωπικά. Λοιπόν, αυτά τα μηνύματα, να δω αν μου έχει ξεφύγει κανένα. Ο Πέτρος λέει: στο πρώτο μήχρονο χάλια μαύρο, στο δεύτερο και λίγα τους κάναμε. Βέβαια, έκανα τρισάγιο στο εικονοστάσι με κασκόλ και πρότιτζ, λέει, για να κερδίσουμε. Και έτσι έπρεπε. Λοιπόν, ήμασταν κακοί για 60 λεπτά παρότι είχαμε δύο ευκαιρίες σχεδόν δοκάρια. Εμένα μου προκάλεσε η ομάδα πολύ ανασφάλεια και απέναντι στο Λεβαδιακό, όχι σε καμία μεγάλη ομάδα. Επίσης, κακός διαιτητής και πάλι. Εντάξει, η διαιτησία να πω δεν μπορώ να την κρίνω. Εγώ μου φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο κακή, έτσι όπως είδα το μάτς από το γήπεδο. πρέπει να δω και. Τέλος πάντων, το μάτς να το δω και στην τηλεόραση για να το κρίνω αυτό. Για τη διαιτησία. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ τώρα έχω μια ενημέρωση από το Control ότι το 3-0 του Άρη έχει γίνει 3-2 από το Βόλο και πιέζει για την ισοφάριση η ομάδα του Αχιλέα του Μπέοντα. Το παιχνίδι είναι στο 91, έχει μπει στις καθυστερήσεις. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τα γκολ μπήκανε στο 86, έγινε το 3-2. Παιδιά, πραγματικά μπορεί να πούμε, μπορεί να λέμε για τον μπάσκετ ό,τι θέλουμε. Αν ο Άρης καταφέρει αυτό το παιχνίδι και δεν το κερδίσει, νομίζω θα είναι μεγαλύτερη κηδεία από τη δικιά μας την χθεσινή. Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε μέχρι εκείνη την ώρα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Α, μισό λεπτό να δω. Παίζουν αυτοί λέει, που είναι φορμαρισμένοι, άσχετα το όνομα του παίχτη. Ο Καϊμπόια δεν ξέρω γιατί. Κάποια στιγμή θα δούμε και να δούμε το Δανό. Το Τσάκλα το ξέρουμε. Εντάξει, συμφωνούμε. Βέβαια τώρα μετά από 3 εβδομάδες διακοπή δεν ξέρω πόσο φορμαρισμένοι μπορεί να πει ότι είναι κάποιοι, αλλά οκ. Okay. Και πρέπει να υπολογίζουμε και το Γιαννούτσο και το Παναγιωτίδη που θα γυρίσουν μετά του τραυματισμού. Σίγουρα το Γιαννούτσο. Τώρα το Παναγιωτίδη θα φανεί. Ο Γιαννούτσο λέω σίγουρα γιατί είναι ο μόνο center back που έχουμε με αριστερό πόδι. Οπότε, εφόσον παίζουμε με τριάδα στα στόπερ, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω αυτά είναι τα μηνύματα, τα έχω δει όλα. Ο διαιτητής ήταν κακός μόνο στις κάρτες. Συμφωνώ σε αυτό. Έπρεπε να βγάλει κάρτες σε κάποια φάουλ των παιχτών του Λεβαδιακού, δεν τις έβγαλε. Από εκεί και πέρα δεν μου φάνηκε τόσο. Δηλαδή, οι αποφάσεις του όσο επιτοπλίστων μου φάνηκαν σωστές. 6-7 χιλιάδες είχε. Ακριβώς αυτό λέω, Θωμά, ότι αν πάρεις τον κόσμο που ήταν όρθιος και το βάλεις στο πέταλο και όλους τις άλλες θύρες, θα ήταν σχεδόν όλο γεμάτο. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω είχε περίπου 6.000. 6-7 χιλιάδες. Το πέταλο χωράει λίγο πάνω από 7.000. Λοιπόν. Ναι, ένα μήνυμα εδώ από τον Αλέξανδρο το φαρμάκι για το ερχόμενο παιχνίδι. Δεν θα το διαβάσουμε, δεν μας επιτρέπεται από τον κώδικα δεοντολογίας του Ήταρο. Και επιτρέψτε μου να πω λίγα πραγματάκια, να δω κάποιο μήνυμα δεν υπάρχει. Να πω λίγα πραγματάκια για το μπάσκετ. Λοιπόν, όχι, δεν τα έχεις δει όλα. Ποια, αν λες για τη διαιτησία, ναι, πρέπει να τα δω. Η διαιτησία ήταν κάτω του μετρίου. Μισό λεπτό. Η διαιτησία ήταν κάτω του μετρίου και αυτό γιατί επέτρεπε σκληρά και προκλητικά φάουλ του αντιπάλου και δεν έδειξε μια κάρτα. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε, είπαμε. Και υπάρχει η υποψία του πέναλτι στο χέρι του αμυντικού του Λεβαδιακού. Α, δεν το γνωρίζω αυτό. Πρέπει να το δω. Πρέπει να το δω. Τέλος πάντων. Όχι, δεν τα έχεις δει όλα. Αν θες, εξήγησε μου τι δεν έχω δει. Αν το λες σε μένα, βασικά αυτό δεν το γνωρίζω. Συγγνώμη, Μπουρίνη. Λοιπόν, τώρα. Για το μπάσκετ, εγώ θα πω απλά το εξής. Εχθές είχα πάρα πολλά νεύρα για κάποια ώρα μετά το παιχνίδι, γιατί νιώθω ότι χάσαμε ένα μάτς μέσα από τα χέρια μας με τον τρόπο που εγώ θα το πω καταλογίζω κυρίως ευθύνη στον προπονητή για το χθεσινό, γιατί δεν γίνεται ρε εσύ Λούκιτς, έχεις μπει στο ημίχρονο με μια διαφορά 17 πόντων. Σου τι κάνουν κάποια στιγμή στη τρίτη περίοδο, σου τη μειώνουν σιγά σιγά. Πάει από τους 17, πάει 15, πάει 16, πάει 14, πάει 13, πάει 11. Κάποια στιγμή πάει στις 8. Εκεί ρε φίλε που είναι στις 8, πάρε ένα time out. Δηλαδή βλέπεις ότι οι άλλοι έχουν μπει αποφασισμένοι. Οι δικοί μας, καλώς ή κακώς, ήταν χαλαροί οι παίχτες. Γιατί εντάξει. Δηλαδή δείξε λίγη ενέργεια, κάνε κάτι ρε παιδί μου. Εδώ είπε ο speaker του, όχι ο speaker, ο reporter που ήταν στο πάγκο του Ηρακλή, είπε ότι στο διάλειμμα από την τρίτη στην τέταρτη περίοδο ο Ματζάρη δεν είπε τίποτα. Δηλαδή σαν να τους λέει τους παίχτες συνεχίστε έτσι. Ενώ φαινόταν, δηλαδή και σε μένα που είμαι μπάσκετος, δεν ξέρω από μπάσκετ, φαινόταν ότι υπήρχε ένα θέμα στην ομάδα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Παρότι διατηρούσε κάπως το προβάδισμα, ας πούμε. Τέλος πάντων, δηλαδή μου έκανε πολύ κακή εντύπωση που σε όλη την τρίτη περίοδο, ενώ το Περιστέρι μείωνε, ο Λούκης δεν πήρε κάποιο time out, ας πούμε, λίγο να κόψει το momentum του Περιστερίου, να ξυπνήσει λίγο τους παίχτες μας, λίγο κάτι να διορθώσει εκεί πέρα. Και ούτε στην τέταρτη περίοδο πήρε, μέχρι που φτάσαμε να είναι η διαφορά στους 2. Δηλαδή, πρακτικά μόλις μας έφτασαν, που εκεί πέρα ήδη το momentum είχε πάει με το Περιστέρι τελείως, η ψυχολογία των δικών μας ήταν στα τάρταρα, δηλαδή ήθελε μια εγρήγορση εκεί. Και με τον Ολυμπιακό είδα το Λούκιτς να έχει θέμα να πάρει time out, δηλαδή εκεί που ήμασταν για 10 πόντους μπροστά στην πρώτη περίοδο και ξεκινάει η δεύτερη και μας μειώνουν κατευθείαν και μας φτάνουνε, πήρε time out αφού μας πέρασαν. Ενώ θα μπορούσε να είχε κόψει λίγο. Ναι, ο Λούκιτς, συγγνώμη. Να, είδες τώρα λέμε για την μπάλα τόση ώρα και μπερδεύτηκα. Έχεις δίκιο, Τζέιμς, συγγνώμη. Για το Λούκιτς λέμε. Πάρε εσύ, Λούκιτς, εκεί ένα time out, ας πούμε, να τους κόψεις λίγο το momentum, το ρυθμό, να ηρεμήσουν λίγο οι δικοί μας. Τέλος πάντων, εντάξει. Άμα το δούμε τελείως κοινικά, ψυχρά, ομά, το χθεσινό αποτέλεσμα δεν ήταν κακό και ούτε εκτός προγράμματος. Το Περιστέρι είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα γενικά. Είναι ομάδα που έχει στόχο να μπει στα play-off, ενδεχομένως να βγει και έκτη, δηλαδή θα είναι δυνατή ομάδα, ενώ πέρα από τους πέντε πλούσιους. Και είναι καλό το ότι την κερδίσαμε, μάλλον είναι καλό το ότι χάσαμε μόλις για δύο, γιατί αν την κερδίσουμε στο Ιβανόφιο με μια διαφορά από 3 βαθμούς και πάνω, ουσιαστικά θα τους έχουμε στην ισοβαθμία. Εντάξει. Είναι κακό έτσι όπως ήρθε η ήττα. Σαν ήττα όμως δεν είναι τόσο κακή. Εγώ θέλω να τέλος πάντων να πω ότι εγώ σαν Βασίλης δίνω λίγο χρόνο ακόμα στην ομάδα, τέλος πάντων, να βρει τα πατήματά της, γιατί είναι και καινούρια ομάδα, να προσαρμοστεί, να καταλάβουν όλοι οι παίχτες πλήρως τι πρέπει να κάνουν κλπ. Θεωρώ ότι όσο παίρνουν παιχνίδια πάνω τους θα βοηθηθούν. Πιστεύω γενικά στο project το φετινό του μπάσκετ ακόμα και προχωράμε. Τώρα αυτά τα υβριστικά όλα που γράφτηκαν και τέτοια, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να γράφονται, δεν βοηθάν κάπου. Δηλαδή πραγματικά το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργείται ένα πολύ κακό κλίμα χωρίς λόγο. Να πω ότι έχουμε ανοίξει γραμμές. Συγγνώμη κιόλας, να βάλω λίγο, δώστε μου χρόνο να βρω, να μπει ο αριθμός του τηλεφώνου κάπου κάπως. Έλα καλό μου. Λοιπόν, να πω εγώ το τηλέφωνο, επειδή το θυμάμαι, 2317-0038-58. Παίρνετε τηλέφωνο, μιλάτε. Αυτό. Λοιπόν, ένα μονόλεπτο, δίλεπτο διάλειμμα και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, είχαμε έτσι μια μικρή ενημέρωση από το Control. Να πούμε ότι πολύ περήφανοι για τα παιδιά μας πραγματικά. Κέρδισαν όλα τα τμήματα του Ηρακλή που αγωνίζονται σε όλα τα ηλικιακά πρωταθλήματα της Super League. Κέρδισαν το Λεβαδιακό. Η K15 και η K17 κέρδισε 0-1 τις αντίστοιχες ομάδες του Λεβαδιακού στην Λιβαδιά, και η K19 κέρδισε επίσης 2-1 τη Λιβαδιά στο Φίληρο. Και ήρθαν και στο γήπεδο και στηρίξαν την μεγάλη ομάδα που και αυτή κέρδισε το Λεβαδιακό 2-0. Τέτοιο. Πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Φαίνεται αισθητή βελτίωση από τότε που τα παιδιά πήραν τα δελτία τους πίσω, οι ποδοσφαιριστές που πέρυσι είχαν πάρει πρωτάθλημα Super League 2. Ο Ηρακλής έχει μια αρκετά δυνατή φουρνιά στις ακαδημίες, ειδικά στην K19. Πρέπει να τα προσέξει. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι πέρα από τα τμήματα που παίζουν στην στην Super League, στην Αλφα Εθνική, υπάρχουν και άλλα τμήματα στις ακαδημίες, άλλες ηλικιακές κατηγορίες. Έτσι υπάρχουν πάλι κατηγορίες K19, 17, 15 που αγωνίζονται στην Επισημή, που είναι και κάποιοι ίδιοι παίχτες, είναι και κάποιοι άλλοι παίχτες. Υπάρχουν και κατηγορίες άλλες, K16, K14 και πιο μικρά παιδιά, που η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχουν λάβει την δέουσα προσοχή. Καλό θα ήταν η ομάδα, η ΠΑΕ δηλαδή, να αρχίσει να οργανώνεται καλύτερα και σε επίπεδο ακαδημιών, για να μπορούν και οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στις ακαδημίες του Ηρακλή και να μην φοβούνται. Φαίνεται όμως, να το ξέρετε αυτό, ότι θα γίνουν πράγματα στην ακαδημία. Θεωρώ ότι αν όχι φέτος, από του χρόνου θα δούμε μια άλλη ακαδημία στον Ηρακλή. Οπότε θεωρώ πως το ότι πήρε τις ακαδημίες από φέτος η ΠΑΕ και τις διαχειρίζεται, εν τέλει θα τα φτιάξει όλα, θα μας βγει σε κάτι καλό. Λοιπόν, προχωράμε. Τώρα, να δούμε εδώ τα μηνύματα τα τελευταία. Η εικόνα του πάγκου στο μπάσκετ ήταν ντροπή, συμφωνούμε, αυτό λέμε και εμείς, αυτό λέω και εγώ ουσιαστικά. Πρέπει να κερδίσουμε πάση θυσία την καρδίτσα. Στο μπάσκετ εννοείς λογικά, ναι, εννοείται αυτό. Πρέπει, και γενικά πρέπει το Ιβανόφιο να γίνει το μεγάλο όπλο του Ηρακλή και φέτος. Όσοι δεν ήρθατε, χάσατε, παιδιά, εννοείται. Πραγματικά. Σας περιμένουμε στο επόμενο πάρτι 1000 χρόνια Ηρακλής. Καλησπέρα, Βασίλη. Ο Καϊμπουέ ήταν στην αποστολή? Όχι. Ο Καϊμπουέ έμεινε εκτός αποστολής. Από όσο γνωρίζω, δεν ήταν για λόγους τραυματισμού. Μακάρι να μην είναι κάτι ιδιαίτερο. Να ήταν μια απουσία, τέλος πάντων, για λόγους συγκυριακούς, να το πω έτσι. Λοιπόν, με τους κοκοκού αν θα πάνε άτομα, εννοείς αν θα πάρουν μυστήρια? Δεν νομίζω. Εγώ, παιδιά, να σου πω κιόλας γι' αυτό, μάλλον από μετά γι' αυτό, να πούμε λίγο για... Έφυγε ο Πορτουλίδης από την Ακαδημία. Ναι, έχει φύγει από την Ακαδημία ο Πορτουλίδης. Εντάξει, γενικά αυτό να το ξέρετε, οι Ακαδημίες του Ηρακλή περνάνε σε άλλη φάση τώρα που τις διαχειρίζεται η ΠΑΕ. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να οργανώνονται όλα. Έπρεπε να τρέξουν πιο γρήγορα, δυστυχώς για τα άλλα παιδιά, να οργανωθούν καλύτερα οι K19, 17 και 15 που είναι τα τμήματα που παίζουν στη Super League των αντίστοιχων ηλικιακών κατηγοριών, γιατί είναι και υποχρεωτικά για τις αδειοδοτήσεις και για όλα αυτά τα οποία χρειάζεται η ομάδα. Αλλά θα γίνουν όλα σιγά σιγά. Ο Ηρακλής θα αρχίσει να ξαναγίνεται κοιτίδα ποδοσφαίρου στην Βόρειο Ελλάδα, και μια ομάδα η οποία παράγει ποδοσφαιριστές. Το πιστεύω ότι θα αρχίσει να συμβαίνει σιγά σιγά αυτό. Στο handball τι κάναμε? Ναι, κερδίσαμε 25-14 ή 28-14. Δεν είμαι σίγουρος. Το 14 είναι σίγουρο. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι 25 ή 28. Κερδίσαμε, παρότι στο πρώτο ημίχρονο και εκεί μας δυσκόλεψαν τα Γιάννενα. Στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Αυτά. Τώρα, πεποίθησή μου είναι ότι το τελευταίο μάτς στο οποίο θα δοθούν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους στην Ελλάδα θα είναι στα μάτς του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ. Όσες προσπάθειες και αν γίνουν, ακόμη και να κανονικοποιηθούν όλα τα υπόλοιπα ντέρμπι, θεωρώ ότι η αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει σε καμία άλλη ομάδα.
Επειδή έγραψε ο φίλος αν θα πάρουμε, αν θα έχουμε κόσμο στο, στη Τούμπα, δεν θα έχουμε προφανώς. Και θεωρώ ότι θα είναι και το τελευταίο μάτς στην Ελλάδα που θα επιτραπεί ανταλλαγή εισιτηρίων. Δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος εκτός Θεσσαλονίκης αυτό. Δε, λόγω του ότι ο Ηρακλής τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν είναι στην Α' Εθνική. Θεωρώ όμως ότι ακόμα και στο ΠΑΟΚ Άρης πιο εύκολα και πιο γρήγορα θα επιτραπούν οι ανταλλαγές εισιτηρίων παρά στο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Δεν το λέω ούτε γιατί συμφωνώ, ούτε γιατί είμαι υπέρ τέλος πάντων της διατήρησης αυτής της αντιπαλότητας, ενώ τέλος πάντων κάποια στιγμή ό,τι και να έχουν γίνει στις ομάδες, οι οπαδοί δεν έχουν λόγο να έχουν τέτοια έχθρα, ενώ αυτό, αλλά σε αυτή την κατάσταση όπως είναι η κατάσταση δεν γίνεται να μην έχουμε αυτή την αντιπαλότητα. Οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε οι τελευταίοι που θα πάρουμε εισιτήρια και που θα δώσουμε σε αυτούς. Λοιπόν, για να το λύσουμε και αυτό, σήμερα είδαμε πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο. Γενικότερα η ΠΑΕ φαίνεται ότι έχει μπει δυνατά, να το πω έτσι, στο Καφτανζόγλιο. Ό,τι και να προσπαθούν οι άνθρωποι του Καφτανζογλίου να κάνουν, βάζοντας εμπόδια ακόμα και στο παραμικρό, η ΠΑΕ το φτιάξε πολύ όμορφο το γήπεδο και θα γίνεται αυτό όλο και πιο όμορφο. Κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες μέσα από ανθρώπους, ας πούμε, της ΠΑΕ πριν το μάτς, δείχναν την αίθουσα τύπου η οποία ήταν φοβερή. Δεν είναι η ίδια που ήταν πέρσι, για όποιον γνωρίζει ή είχε δει συνέντευξη τύπου. Είναι μια άλλη αίθουσα με νέες καρέκλες, με όμορφο έτσι τραπέζι, με τα μπάνερ, με τα διαφημιστικά όλα κλπ. Νέα, τα δημοσιογραφικά έχουν ανακαινιστεί, έχουν μπει, ας πούμε, άμα είδατε, όσοι τα είδατε, έχουν μπει, έχουν βαφτεί οι πάγκοι, έχουν γίνει μπλε ξανά, είχαν ξεβάψει αρκετοί από αυτούς. Πάρα μα πάρα πολλές διαφημίσεις μέσα στο γήπεδο, με διπλή σειρά LED διαφημιστικών και αρκετά έτσι μπάνερ και ταμπλό, ας πούμε, διαφημιστικά, δείχνει ότι έχει γίνει καλή δουλειά στο εμπορικό κομμάτι. Μάλλον αυτά είναι δουλειά του κυρίου Σκετάκη. Διαφημίσεις πέραν της Στοίχημαν, από τρεις στοιχηματικές, όσοι είδατε, ήταν πέρα από την Betson που είναι και στη φανέλα, και η Novibet και η Bet365. Πολλοί δηλαδή έτσι πράγματα που έχουν δώσει άλλον αέρα στην ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή. Δηλαδή φανταστείτε ότι ο Ηρακλής πέρυσι στο Καφτανζόγλιο ήταν σε μια πολύ έτσι υποτυπώδη λειτουργία, ίσα ίσα για να καλύπτεται ό,τι πρέπει να γίνει στη Β' Εθνική. Φέτος όμως είναι άλλα τα στάνταρ, είναι άλλες οι απαιτήσεις, είναι άλλη και η ανταπόκριση. Γίνανε δηλαδή πολλά πράγματα και θα γίνουν ακόμα περισσότερα όσο περνάνε οι αγωνιστικές και είναι όλο και περισσότερα τα παιχνίδια και μπαίνει ο Ηρακλής πραγματικά περισσότερο στο γήπεδο. Πολύ σημαντικά όλα αυτά για το πώς, ας πούμε, οργανώνεται μία ΠΑΕ στο κομμάτι, ας πούμε, της Α' Εθνικής, έτσι, καμία σχέση με τη Β' Εθνική. Και νομίζω το αντιληφθεί και αυτό και ο κόσμος, στο κομμάτι που αφορά το πώς μπαίνει στο γήπεδο. Πλέον έχει έλεγχο στον περιβάλλοντα χώρο του Καφτανζογλίου, από πριν μπεις πρέπει να δείξεις το εισιτήριο. Και εκεί πλέον στις θύρες τα άτομα μπαίνουν, οι οπαδοί, ο κόσμος, οι φίλαθλοι μπαίνουν πολύ πιο αργά από όσο μπαίνανε. Δηλαδή πρέπει λίγο και εμείς σαν κόσμος να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε mood, σε λογικές Α' Εθνικής. Εγώ επειδή ήμουνα όσο έβρεχε πολύ δυνατά, ήμουνα κάτω από τη θύρα 7, έβλεπα, ας πούμε, μέχρι και το 15 και το 20, ας πούμε, που ανέβηκα πάνω, υπήρχε ακόμα κόσμος στην ουρά που περίμενε να μπει. Δηλαδή πρέπει λίγο να το δούμε, να ερχόμαστε πιο νωρίς. Είχε βέβαια αρκετό κόσμο από νωρίς σήμερα στο κήπεδο, δηλαδή αρκετοί το σκέφτηκαν, αλλά ήταν και αρκετοί οι οποίοι δεν το σκέφτηκαν και μείνανε τελευταία στιγμή να περιμένουν. Λοιπόν, να πούμε ξανά, επειδή δεν βρίσκω πώς μπαίνει το τηλέφωνο τώρα, κάποτε τα είχε εδώ, αλλά τώρα τα έχουν αλλάξει όλα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται, θα πρέπει να... Το τηλέφωνο, για να πάρετε τηλέφωνα. Όχι, μισό λεπτό, θα το βρω και θα το βάλω. Να το πω μία, είναι 23 17 00 38 58. Τώρα μισό λεπτό να το γράψω.

Επίσης ήταν ανοιχτό, πολύ σημαντικό αυτό το ανανεωμένο Era Store. Εγώ σήμερα μπήκα πρώτη φορά, παιδιά, επειδή δεν είχα έρθει στην εκδήλωση, δεν είχα έρθει στην εκδήλωση του Γουσού επειδή δούλευα. Σήμερα είδα πως έχει γίνει η μπουτίκ, ήταν καταπληκτική. Οπότε ναι. Σωστό χάρη. Μπράβο στην ΠΑΗ που είχε κοπέλες που βοηθούσαν τον κόσμο με τον κόβο. Πολύ σημαντικό αυτό. Υπήρχαν πολλοί ηλικιωμένοι. Εγώ είδα και κόσμο, ας πούμε, που είχε προβλήματα. Τέλος πάντων, εντάξει. Όλα γίνανε στο τέλος. Να έχουμε στο νου μας να ερχόμαστε νωρίτερα. Και αυτό που λέει ο Γιώργος εδώ. Και αυτό που λέει ο Γιώργος εδώ στο μήνυμα. Να χτυπάτε τα εισιτήριά σας. Ακόμα και να μην σας τα χτυπάνε, να ζητάτε εσείς να σας τα χτυπάνε. Γιατί μετράνε όλα στο attendance. Μετράνε, δηλαδή πραγματικά. Σκεφτείτε τώρα σήμερα να είχε, όπως λέω εγώ, 6-7.000 κόσμο. Άμα φαίνεται ότι είχε 2-3.000 προσέλευση, αυτό είναι πρόβλημα. Όχι γιατί ο κόσμος δεν είχε εισιτήρια. Εγώ ξαναλέω, είδα κόσμο με εισιτήρια στο χέρι να μπαίνει από τις καγκελόπορτες. Δεν ξέρω γιατί το κάναν αυτό. Ίσως το κάνανε για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Δεν τα χτυπούσαν όμως αυτά τα εισιτήρια. Απλά τα βλέπανε και λέγανε περάστε. Καλό είναι λοιπόν να ζητάει όλος ο κόσμος να χτυπάνε, να χτυπιώνται τα εισιτήρια. Στα εισιτήρια αυτό που μετράνε είναι το ποια χτυπιώνται εκείνη την ώρα. Ποια χτυπώνται εκείνη την ώρα. Ποια χτυπούνται. Ναι, χτυπούνται εκείνη την ώρα. Το βρήκαμε. Αυτά. Από το τέτοιο, αν η μη συμμετοχή του Γαϊμπού δεν ήταν για λόγους τακτικής, τότε. Τότε λέει μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι, δεν το γνωρίζουμε, παιδιά, γιατί ήταν. Εγώ λέω μακάρι να ήταν κάτι συγκυριακό, κάτι πρόσχερο. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, επειδή δεν είδα και τη μετάδοση, εντάξει, θα τη δω. Η αντιμετώπιση του Ηρακλή, αυτό ακριβώς, αυτό που έγινε με το Χάρη, αυτό είδα και εγώ. Έρχε, λέει, να δω δύο με διαρκείας που δεν χτυπιόταν τον barcode τους και τους βάλανε το καγκελόπορτα. Κάτι παίζει με τα διαρκείας, λέει, λογικά. Ποια επικυρώνονται. Ναι, ποια επικυρώνονται. Αυτό μετράει. Ποια επικυρώνονται κάθε φορά στην είσοδο. Γιατί μπορεί. Αρχικά είναι τα διαρκείας είναι πάνω από 3.000. Το τελευταίο νούμερο ήταν πάνω από 3.100. Δεν ξέρω σήμερα αν δόθηκαν τίποτα, αν φτάσαμε κάποιο παραπάνω επίπεδο. Αλλά δεν γίνεται να μετράνε σε κάθε μάτς και τα 3.100 διαρκείας, έτσι. Πρέπει να μετράνε αυτοί που μπαίνουν στο κήπεδο με τα διαρκείας. Έχουμε φτάσει 3.200 νεότερη ενημέρωση. Τέτοιο. Επειδή λοιπόν δεν είδα τη μετάδοση, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Πώς αντιμετώπισε το Sport FM TV τον Ηρακλή? Δηλαδή, είναι η πλατφόρμα που ο Ηρακλής έχει συμφωνία με αυτήν. Δύο ομάδες έχει όλες και όλες στο Sport FM TV, τον Παναθηναϊκό. Πέσαμε από τα σύννεφα και τον Ηρακλή. Πώς ήταν η αντιμετώπιση, δηλαδή η περιγραφή πώς ήταν, αν δείχνανε πλάνα, αν δείχνανε τη κερκίδα, τίποτα κλπ. Πώς το είδατε εσείς, γράψτε, ας πούμε, να δούμε εδώ πέρα, να το συζητήσουμε. Λοιπόν. Μάλιστα, οκ. Okay, εδώ γράφει ο κόσμος για διάφορα προβλήματα που υπήρχαν στην επικύρωση των εισιτηρίων. Οι κάρτες άνω των 65 δεν περνούσαν, λέει, από το μηχάνημα. Ενδιαφέρον αυτό, πρέπει να το δούμε. Άρα ουσιαστικά εννοείς τα διαρκείας που βγήκαν σαν καρτελάκι. Επίσης ο Γυραιός λέει δεν χτυπιόντουσαν τα εισιτήρια στο σκάνερ. Το δικό μου δεν χτυπήθηκε ενώ προσπαθούσα πόση ώρα και με έβαλαν από την καγκελόπορτα. Όπως επίσης το ένα από τα δύο μηχανήματα στην 7 δεν λειτουργούσαν με αποτέλεσμα να σχηματίζεται ουρά χωρίς κόσμο, χωρίς λόγο. Και εγώ είχα θέμα, λέει, με το διαρκείας δεν το κάνα το οριζόντι, έπρεπε να το διαβάσω κάθετα. Οκ. Okay. Okay. Ναι, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δει και η ΠΑΕ και να τα δουν και οι άνθρωποι εκεί της ασφάλειας, γιατί είναι πραγματικά στον goal. Δηλαδή το να έχουμε κόσμο και να μην φαίνεται στα νούμερα, ενώ έχει πάρει εισιτήρια ο κόσμος, πραγματικά είναι, τι να πω, σαν να βγάζουμε ένα όπλο και να πυροβολάμε τα πόδια μας. Όπως έλεγε και ο Γιώργος ο Μήνος, έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και τα έβγαλε. Ναι. Λοιπόν, εδώ λένε δύο φίλοι πολύ καλή μετάδοση και ωραία πλάνα της κερκίδας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ωραία, τη δότημη μετάδοση. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, ο Άρης εν τέλει κέρδισε 3-2. Το έκανε ντέρμπι, αλλά και έτσι. Έχουμε κλείσει. Έχουμε κλείσει και μάλιστα από ό,τι βλέπω είναι από το εξωτερικό.

0: Τώρα μισό λεπτό να απαντήσουμε. Καλησπέρα. Φίλε, ξαναπάρε, δεν σε πρόλαβα. Άμα θες ξαναπάρε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ναι, μια χαρά ήταν. Γενικά διαβασμένο στο speaker, ωραίο. Στον μπάσκετ πάνω στο σχολιασμό στο Sport FM ήταν, ήταν απαράδεκτος, τέλος πάντων. Ναι, κοίταξε τώρα. Πιθανολογώ ότι ίσως αυτό έχει να κάνει και με το ποιοι δημοσιογράφοι πηγαίνουν, έτσι. Δηλαδή στην Αθήνα τώρα στο Περιστέρι λογικά θα πάει κάποιος Αθηναίος. Στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως να έρθει κάποιος Θεσσαλονικιός. Δεν το γνωρίζω πώς πάει, ενδεχομένως έτσι πάει. Οπότε να το έχουμε λίγο αυτό στο νου μας. Εννοείται ότι πρέπει πάντα οι δημοσιογράφοι που κάνουν μετάδοση, ό,τι και να είναι, εφόσον δεν είναι οπαδικό μέσο, δεν είναι μετάδοση που κάνει π.χ. το Ήταρο, άρα που εκεί θα μιλάς εννοείται με μια κλίση, έτσι, με μια αυτό προς τον Ηρακλή, εκεί πρέπει να είναι αντικειμενική, όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική γίνεται. Έτσι, εντάξει. Τώρα μην λέμε. Λοιπόν, γενικά λέει, πόσο ωραία εικόνα και εμπορικά δυνατή θα ήταν όλοι 7-8 να μοιραζόταν 9-10-13. Συμφωνώ, σίγουρα. Τώρα για την 9-10, εντάξει, μπορεί ο κόσμος άμα θέλει να πάει, ενώ οκ. Για την 13 δεν είναι, είναι και θέμα να βοηθήσει και λίγο η ΠΑΕ σε αυτό. Εννοείται ότι είναι καλό, δηλαδή όποιος έβλεπε ρε παιδιά το ματς σήμερα, κακά τα ψέματα, σαν καθρέφτη, ας πούμε, είχε την άδεια 13. Εντάξει. Η 13 σήμερα είχε κακή εικόνα, έβρεχε κιόλας, είχε αρκετό κόσμο στα επίσημα. Θεωρώ ότι είναι κόσμος που πήρε εισιτήριο επίτηδες εκεί γιατί περίμενε βροχή. Δηλαδή σου λέει καλύτερα να δώσω το 50 παρά να βραχώ, ας πούμε, για 90 λεπτά. Ποια 90 λεπτά, για 2 ώρες. Οπότε εντάξει, αλλά ναι, η 13 καλό θα ήταν κάπως να γίνει. Όπα, ξαναπαίρνει ο φίλος. Απαντάμε το τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σε ακούμε, πες.
1: Είμαι στον αερά.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Α, οκ, okay, είμαι πίσω στο YouTube. Λοιπόν, καλησπέρα, Βασίλη.
0: Καλησπέρα.
1: Καταρχάς, ευχαριστούμε που διαθέτεις τον προσωπικό σου χρόνο και είσαι αυτή την ώρα εδώ πέρα, έτσι.
0: Σας πω.
1: Κρατάς παρέα για να μιλάμε για την εντάξει. Ομαδάρα μας. Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο σήμερα ναυάγιο. Δεν χωράει σχολιάσμο. Δηλαδή δεν παίξαμε καν αντιποδόσφαιρο, έτσι.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Ειδικά μετά το 20 ήταν πολύ κακή ομάδα.
1: Στο αντιποδόσφαιρο παίζεις κιόλας. Παρ' όλα αυτά είχαμε τις δύο καλύτερες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. Ήταν μία με το Βούρο, νομίζω, που η μπάλα έκλειψε το δοκάρι και μία ήταν με το... Τρεις στιγμές, πολύ
0: ναι.
1: Σημαντικές.
0: Άμα μετρήσεις και το φάουλ εκείνο...
1: Το στημένο του Ήβη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σωστά. Στο οποίο οι παίκτες μας διαμαρτυρήθηκαν. Δηλαδή υπάρχει υποψία αμφισβητούμενης φάσης, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το... Πρέπει να τα ξαναδώ, δεν τα έχω δει.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο, κόντρα στη ροή του αγώνα, θα πω εγώ, σκοράραμε ένα γκολ και από εκεί πέρα άλλαξε άρδιν, ας πούμε. Το... Σαν ο Λεβαδιακός να... Το παράτησε, ας πούμε, τέλειωσαν
0: ναι.
1: Οι ψυχολογικές σου δυνάμεις.
0: Το ακούω, αν και να πω την αλήθεια, εγώ είδα ότι και πριν το 1-0 η ομάδα είχε αρχίσει να παίζει καλύτερα. Απλά ήταν για πολύ λίγη ώρα, δηλαδή ξεκινήσαν, έπαιξαν 5 λεπτά, 10, ούτε 10, 5 λεπτά παίξαν καλά και μετά μπήκε το γκολ. Και μετά ο Λεβαδιακός τέλος. Δεν υπήρχε στο γήπεδο, όπως λες.
1: Ναι, κοίταξε, ξεκίνησε με πολύ μεγάλη κατοχή ο Λεβαδιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο, έχεις δίκιο ότι άλλαξε η κατοχή σε κάποιο σημείο του αγώνα. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο.
0: Εκεί το γύρω στο 55 με 60, το 1-0 μπήκε λίγο μετά, στο 65 πρέπει να μπήκε το 1-0.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε τώρα, εγώ ας πούμε δεν είμαι από τους ματσαρικούς.
0: Okay.
1: Δεν τον αποθεώνω τον coach. Περιμένω να δω, μη σου πω ότι ήμουν και... Αντίπαλο στρατόπεδο.
0: Με τους ματσαροκλάστες.
1: Ναι, με τους ματσαροκλάστες ήμουνα, αλλά κοίταξε να δω. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν χωρά να αμφισβήτησε. Δηλαδή, ο άνθρωπος φέρνει αποτελέσματα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Το ποδόσφαιρο που παίζει. Έτσι, δηλαδή, ξεκινά στο πρώτο ημίχρονο και με τον Ατρόμητο το βλέπεις αυτό, αλλά στο τέλος έχει κάτι στο μυαλό του. Δηλαδή, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση.
0: Επίσης νιώθω ότι ασχέτως του πώς ξεκινάει το μάτς, έτσι, ότι μπορεί να μην ξεκινάει καλά, νιώθω ότι ξέρει να διαβάζει το μάτς ενώ παίζει Και γι' αυτό σχεδόν πάντα βλέπουμε την ομάδα βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Σίγουρα, αυτό το έχει αποδείξει από τα φιλικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ ασχολούμαι με το ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει, αλλά να σου πω κάτι, στο τέλος της εγγραφής δεν μετράει αυτό. Ας φέρνει η ομάδα τα αποτελέσματα, γιατί ο Ηρακλής αυτό χρειάζεται.
0: Έτσι εννοείται, εντάξει. Τι, άμα είναι να παίζουμε με 11 κράιντς και να κερδίζουμε, μακάρι. Δεν είναι. Δηλαδή, όποιος παίζει, το θέμα είναι η νίκη.
1: Σήμερα βγήκε και MVP, πιστεύω.
0: Βεβαίως.
1: Και το αξίζει.
0: Δηλαδή, το αξίζει, μας έβαλε και τα γυαλιά μας, το βούλος.
1: Είναι όλο δικό μας. Σωστό. Τώρα, κοίταξε, υπάρχουν, ας πούμε, η ομάδα είναι 6 αγώνες αίτητη. Σωστό.
0: Είναι, συγγνώμη.
1: 6 αγώνες αίτητη.
0: Μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Χάσαμε από την ΑΕΚ. 5 αγώνες αίτητη.
1: 5 μάτς αίτητη.
0: Ναι.
1: Έχει την πέμπτη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα.
1: Μετά τους 4 του συστήματος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτά, ας πούμε, είναι αναντίλεκτα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Ισχύουν, βέβαια.
1: Είναι κατόρθωμα. Είναι, πρέπει να πούμε μπράβο στην ομάδα που παίζει αυτό το πράγμα.
0: Δύο ισοπαλίες με 1-1.
1: Δεν κάνει τελικές.
0: Δύο ισοπαλίες με 1-1 και 3 clean sheet. Δύο νίκες με 2-0 και 1-0-0 με τον Άρη.
1: Ναι. Και η άμυνα εμπνέει εμπιστοσύνη. Δηλαδή σήμερα ο Λεβαδιακός, παρά τα σουτ που έκανε, δεν έκανε κάποια φάση ο Χαμάν.
0: Έτσι. Το είχα πει και πιο πριν. Δεν νιώσαμε ποτέ να απειλούμεθα πραγματικά. Δηλαδή ήτανε, κάνανε σουτ, αλλά ήταν όχι τόσο επικίνδυνα, ρε παιδί μου. Ήταν λίγο πιο πολύ προσευχές.
1: Ναι, ήταν κάποια μακρινά σουτ. Εντάξει, είχαν κάποια. Άλλο, ο Αθανασιάδη.
0: Ένα καλό, μια εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, μια επέμβαση του Αθανασιάδη πολύ από ένα μακρινό σουτ. Αυτό δεν θυμάμαι κάτι άλλο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Εγώ.
1: Αυτό, ναι. Αυτό ένα από Β', πώς το λένε, Βρακάς, Βραχνάς, αυτός ο τύπος.
0: Ναι, Βρακάς, νομίζω.
1: Ναι. Οπότε γκρινιάζαμε γιατί δεν κάνει η ομάδα τελικές. Τις έκανε σήμερα. Έτσι, είδαμε πολλές τελικές. Είδαμε 3 γκολ. Το ένα βέβαια ήταν offside. Είδαμε ένα παίχτη, ο οποίος ήταν, έκανε φοβερό ντεμπούτο. Αυτός ο παίχτης.
0: Ο Σάντε Σίλβα, φοβερός.
1: Ναι. Εξαιρετικός. Φοβερό ντεμπούτο. Κάτι που έλειπε από την ομάδα. Ένας γρήγορος διεισδυτικός μπουκαδόρος παίχτης.
0: Έτσι, αυτό δεν υπήρχε στην ομάδα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είδαμε άλλη μια πολύ ωραία εμφάνιση του Νιζέτ. Μια κυριαρχική εμφάνιση του Σόρια. Έναν Ράντογια, ο οποίος εγώ πιστεύω ότι η ομάδα από το 5 και κάτω δεν έχει τέτοιο παίχτη. Ο άνθρωπος δεν έκανε ένα λάθος, δεν έχασε μονομαχία.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Αυτά είναι τα καλά που κρατάμε, έτσι.
0: Έτσι.
1: Τα άσχημα που κρατάμε είναι ότι για 50 λεπτά η ομάδα δεν μπορούσε να αλλάξει 3 πάσες. Την τρίτη πάσα και εγώ μας.
0: Ισχύει.
1: Από εκεί και πέρα, πρέπει ο Ηρακλής και στον μπάσκετ στο ποδόσφαιρο να μάθει. Πώς ξαναμπαίνουν στο κλαμπ των μεγάλων.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος το έχει καταφέρει αυτό. Πρέπει να το καταφέρουν και οι διοικήσεις και τα αγωνιστικά τμήματα.
0: Ισχύει και αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε σιγά-σιγά. Το μπάσκετ είναι πιο μπροστά. Από το ποδόσφαιρο δεν έχουμε απαιτήσεις. Να σωθούμε από αυτή τη βρωμοφάρα φέτος. Αλλά το χρόνο θα έχουμε απαιτήσεις, όπως έχουμε και στο μπάσκετ.
0: Φιλαράκι, επειδή δεν ξέρω και πώς σε λένε, ένας εδώ στα σχόλια, ο Ηλίας ο Τριανταφυλλίδης, ένας φίλος, γράφει για το Ραντόγια, προφανώς απαντώντας κυρίως σε σένα, ότι ήταν ό,τι χειρότερο, λέει, σήμερα. Άλλο μάτς είδατε. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν ό,τι χειρότερο.
1: Εντάξει, οκ, είναι απόψε.
0: Δεν είναι δικαίωμα, ο καθένας θα πει ό,τι θέλει. Εγώ δεν το θεωρώ ότι χειρότερο.
1: Εγώ το Σουρλί δεν είδα στο γήπεδο.
0: Ούτε εγώ τον είδα σήμερα. Εγώ βέβαια θα πω ότι όλοι δικαιούνται να κάνουν και ένα μετριοκακό παιχνίδι. Εντάξει, ο Σουρλής ξεκίνησε πολύ δυνατά. Ίσως να φταίει το ότι δεν έχει παρτενέρ του τον Καϊμπουέ. Γιατί τα καλά του παιχνίδια ο Σουρλής τα έκανε με παρτενέρ τον Καϊμπουέ. Ίσως να τον έχει επηρεάσει αυτό. Λέω εγώ μια πιθανότητα.
1: Κοίταξε, κακά τα ψέματα. Ο Σουρλής είναι ένας τίμιος παίχτης. Ναι. Έχει ματώσει τη φανέλα, τον αγαπάμε. Αλλά δεν είναι παίχτης ο οποίος θα σε πάει βασικός από το 8.
0: Όχι. Και η αλήθεια είναι ότι αρχικά
1: είναι
0: ήρθε για αλλαγή.
1: Σοβαρός παίχτης rotation. Μέχρι
0: έτσι,
1: εκεί.
0: Αρχικά ήρθε για αλλαγή. Ισχύει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά, Βασιλάρα. Καλό σου βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και σε εσένα.
1: Ευχαριστούμε και πάλι.
0: Τίποτα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε τον φίλο για το τηλέφωνο. Δεν φαινόμαστε στην κάμερα, Γιάννη, δυστυχώς. Γιατί δεν υπάρχει κανείς άλλος εδώ πέρα. Είμαι μόνος μου, κάνω και ηχοληψία και εκπομπή. Οι άλλοι όλοι είναι στο στεγνοτήριο και στεγνώνουνε. Ο GM πριν λίγο είχε βγει και πήρε και τηλέφωνο. Πρέπει να ξαναμπεί και στο στεγνοτήριο. Οπότε είμαι εγώ εδώ πέρα μόνος μου. Ο Πανκούλα. Εγώ λέει δεν είχα κανένα παίξει το γήπεδο, είχα δύο σημαίες μπροστά. Εντάξει. Ωραία, ωραία ατμόσφαιρα σήμερα στο γήπεδο, φοβερά. Η κερκίδα ήταν, πρέπει να ήταν πάρα πολύ δυνατή. Στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή, που ήμουνα στην 7 και την άκουγα να έρχεται ο ήχος προς εμένα, με τον ήχο να έρχεται προς τα μένα, άκουγα πάρα πολύ καλά την κερκίδα, πολύ δυνατή κερκίδα. Στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή πήγα στη 10, ήμουνα κομμάτι του ήχου που παραγότανε, οπότε δεν ξέρω πώς ακουγόταν στους άλλους, αλλά φαινόταν πάρα πολύ καλή φάση. Νομίζω ότι και στη μετάδοση πρέπει να βγει και ωραία η κερκίδα, δεν ξέρω. Πρέπει να το δούμε. Γιάννη, όλα καλά? Δεν, εντάξει, τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Αν μπήκες μετά, είναι λογικό να μην το ξέρεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ βλέπω διαφωνίες με το Ραντόγια. Άλλοι λένε τους άρεσε, άλλοι δεν τους άρεσε. Όλα κατανοητά, παιδιά, εντάξει. Ο Σουρλής σίγουρα έκοψε 7 χιλιόμετρα, να ξέρετε. Εντάξει, πάντα ο Σουρλής τρέχει. Αυτό δεν μπορούμε να το τέτοιο. Τρέχει, πιέζει, προσπαθεί να μαρκάρει. Σήμερα δεν του βγήκαν κάποια πράγματα εκεί στο κέντρο. Δεν πειράζει. Εντάξει, όλοι δικαιούνται ένα κακό παιχνίδι. Ειδικά όταν αυτό το κακό παιχνίδι έρχεται με νίκη. Όλα καλά. Η αλλαγή πάντως είτε ήταν τυχαίο, είτε ήταν. Είτε όντως έπαιξε ρόλο. Η αλλαγή του Κράιντς. Έγινε η αλλαγή και μετά μπήκαν τα δύο γκολ. Οπότε αυτό. Λοιπόν, ναι, τα είδαμε αυτά. Ο Ήβι λέει χαντακώνεται από το σύστημα και είναι κρίμα. Κοίταξε, Χάρη, εγώ είπα και πριν, λοιπόν, είδα και πριν, είπα και πριν ότι επειδή όντως η ομάδα φαίνεται λίγο και στο κέντρο, αυτό πάσχει από δημιουργία στο κέντρο. Θα μπορούσε ίσως με ρίσκο του να έχει έναν αμυντικογενή παίχτη λιγότερο, δηλαδή να παίξει, να το πω έτσι, με ένα λιγότερο εξάρι, και στη θέση του εξαριού να βάλει τον Ήβη. Δηλαδή ο Ήβη να έχει έναν ρόλο δημιουργικού οχταριού. Οπότε θα μπορούσε να μην αλλάξει σύστημα, να παίξει δηλαδή με 3-4-3, ας πούμε, απλά στο 4. Στα δύο χαφ ο ένας να είναι εξάρι και ο άλλος να είναι ο Ήβη. Και να είναι Ήβη, και να είναι ένας ρόμβος, ας πούμε, με Ήβη, δύο εξτρέμ, Μπάρσενας και Σάντε Σίλβα όταν επιστρέψει και ο Μπάρσενας, και μπροστά ο Μαρκές. Για μένα, ας πούμε, αυτό θα ήταν μια πολύ καλή λύση και για να βρει το κέντρο μας δημιουργία, με ρίσκο βέβαια να χάσει σε αμυντικά, ας πούμε, προσόντα και στην άμυνα γενικότερα. Και να, πώς το λένε, και να βρει και ο Ήβη μια θέση που του ταιριάζει λίγο καλύτερα. Δηλαδή να παίζει η ομάδα με ένα οχταροδεκάρι στο κέντρο. Η δίθεν, λέει, αιώνη είναι στο 30, στο 30 λεπτό 0-0. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, ναι, κοίτα, δεν υπάρχει λόγος να μαλώνουμε. Δεν νομίζω ότι μαλώνει κανείς για το Σουρλή. Όλα καλά. Το παιδί ξέρουμε ότι είναι αμυντικό χαφ καθαρό. Εγώ θεωρώ ότι λόγω ηλικίας και επειδή έχει και την ταχύτητα, έχει και το πάθος, έχει αυτά, άμα φτιάξει λίγο και την πάσα του, δηλαδή γίνει λίγο καλύτερο στη δημιουργία και έχει λίγο πιο καθαρό μυαλό, μπορεί να γίνει ένα φοβερό οχτάρι box to box. Όσο δεν το κάνει αυτό και δεν το φτιάχνει και μένει στα τωρινά του προσόντα, είναι ένα σκυλί εξάρι. 1-0 ο Ολυμπιακός, μας ενημερώνει εδώ ο Κρίς, ευχαριστούμε. Οπότε όλα καλά. Προχωράμε, όλα καλά. Εντάξει, ό,τι θέλει ας γίνει. Λοιπόν, ας κερδίζουμε και ας μην βλέπουμε τίποτα. Έτσι ακριβώς. Ο Τζέμ λέει είναι ακόμα στο αυτοκίνητο. Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Ηρακλάδα μας, λέει ο Γιάννης. Χαίρομαι που έγινε απέναντι στο Λεβαδιακό. Όλοι χαιρόμαστε. Εννοείται, χαιρόμαστε και για την νίκη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα μου επιτρέψετε να πούμε και λίγο τη βαθμολογία εδώ πέρα του πρωταθλήματος, γιατί δεν την είπαμε, και να πούμε γιατί είναι και βαθμολογικά σημαντική αυτή η νίκη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το σκορ, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι 1-0. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το σκορ, ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15, η ΑΕΚ είναι δεύτερη με 14, ο Ολυμπιακός τρίτος με 13, ο ΠΑΟΚ με έναν αγώνα λιγότερο που παίζει αύριο έχει 12, ο Όφη και ο Άρης έχουν από 10 βαθμούς και εμείς με το Πανετολικό έχουμε από 9. Και μετά είναι και η Φυσιά με 8. Και μετά έχουμε Αστέρα Τρίπολη στους 5, ο οποίος κέρδισε χθες τον Ατρόμητο. Καλαμάτα στους 4, παίζει αύριο με τον ΠΑΟΚ. Στους 2 είναι ο Ατρόμητος. Στον 1 ο Λεβαδιακός. Και στο μείον 1 ο Βόλος, ο οποίος έχασε προλίγου από τον Άρη με σκορ 3-2. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη, γιατί ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή βάζει πάρα πολύ από κάτω του, βαθμολογικά πάντα, έναν αντίπαλο για, για τη μάχη του υποβιβασμού. Δηλαδή 8 βαθμοί να καλυφθούν από το Λεβαδιακό αντικειμενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τώρα που στη κατάσταση που είναι πλέον ο Λεβαδιακός, θα αρχίσει κάθε μάτς να το παίζει με ένταση, με άγχος, και να είναι σαν κάθε μάτς να είναι τελικός. Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και φυσικά ο Βόλος που είναι στο μείον 1, ο Ατρόμητος που είναι στους 2, δηλαδή ο Ηρακλής προηγείται με 9 βαθμούς στον Ατρομήτου, με 9 λέω, συγγνώμη, με 7 βαθμούς στον Ατρομήτου, με 8 του Λεβαδιακού και με 10 του Νου Πουσού Βόλος. Αυτά. Λοιπόν, να δούμε εδώ τα υπόλοιπα σχόλια. Ο Σόρια λέει μετά τον γκολ έκανε πάρτι. Πριν τον γκολ περισσότερο πίσω. Τι σου κάνει ψυχολογία? 100%. Πραγματικά. Ο ήχος ήταν καμπάνα βλέποντας το από TV. Βέβαια κάπου κοβόταν ο παλμός και δεν κατάλαβα γιατί. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Δεν γίνεται και πρέπει. 90 λεπτά φωνή και τέτοια. Εντάξει, τώρα κάπου είναι λογικό. Έκανες και λίγο παύσεις για κάποια συνθήματα. Κάπου να σταματήσουν να πούν και οι οργανωτές 5 πράγματα. Κάπου λίγο και κάποιος κόσμος, ας πούμε, να έβλεπε κάτι να διαμαρτυρόταν αντί να τραγουδάει. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Όλα καλά. Προχωράμε. Υποσημείωση ο Ήβης στην ομάδα από την οποία ήρθε, 50 λεπτά έπαιζε. Ναι, εντάξει. Γιατί η Καϊμπουέ χρωμάτα είναι τελείως εκτός υπολογισμού? Δεν το γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζουμε. Βασίλη λέει καθαρά ποδοσφαιρικά και αντικειμενικά το μάτς με τον συμπολίτη είναι τόσο δύσκολο. Κοίταξε. Καθαρά ποδοσφαιρικά, αντικειμενικά και βάσει και προϊστορίας, ναι, το μάτς με τον συμπολίτη είναι δύσκολο. Τώρα, αν με ρωτάς πώς μπορεί ο Ηρακλής να πάρει αποτέλεσμα, ο Ηρακλής μπορεί να πάρει αποτέλεσμα προσπαθώντας να κάνει αυτό που έκανε και στο Χαριλάου, απλά όχι με τόσο άσχημο τρόπο. Δηλαδή, να προσπαθήσει όσο μπορεί ο Ηρακλής να περιορίσει επιθετικά τον ΠΑΟΚ, να μην τους αφήσει να γίνουν επικίνδυνοι, αλλά να υπάρχει και μια προοπτική, μια μέρημνα για την αντεπίδεση. Να μπορεί δηλαδή η ομάδα να έχει δύο παίχτες μπροστά, όχι έναν ξεχασμένο, να είναι ένας δεύτερος, να μπορεί να βγάζει αντεπιθέσεις. Δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ αρχίσει να πιέζει, να βάλει γκολ, να όλο αυτό, να μπορεί ο Ηρακλής να αντεπιτεθεί. Ας βάλει ο Ματζάρη να δει το παιχνίδι του 2016 βασικά, με το διπλό με τον γκολ του Λεωζίνιο. Πάλι αντικειμενικά, έτσι, ο Ηρακλής ήταν μια μετριοκακή ομάδα εκείνη τη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν βέβαια όπως είναι τώρα, αλλά εντάξει, play-off πήγαινε να βγει. Και κάτι έκανε ο Ηρακλής, κάτι έκανε σωστά και πήρε το διπλό. Τι έκανε? Είχε δυνατά παιδιά, είχε δηλαδή παίχτες δυνατούς, πήρανε τις κόντρες, δηλαδή μπορούσαν σε μονομαχίες να βγαίνουν νικητές, και σιγά σιγά με αντιπιθέσεις, με το Βέλιο εκεί και το Λεωζίνιο που είναι πολύ ποιοτικοί παίχτες μπροστά, έγινε και τον γκολ. Όσο θυμάμαι το παιχνίδι αυτό, κάπως έτσι είχε πάει δηλαδή. Επόμενη αγωνιστική, Λεβαδιακός Βόλος, Χ και πέφτουν και οι δύο. Έτσι, εντάξει. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επικοινωνιακή νίκη. Σκεφτείτε το λίγο έτσι, αυτό που θα πω τώρα. Να καταφέρει ο Ηρακλής πρώτη χρονιά μετά την επιστροφή του να ρίξει τουλάχιστον μία, ή και γιατί όχι και τις δύο, δηλαδή και τον Αστέρα και τον Λεβαδιακό, τις ομάδες για τις οποίες τον έριξαν. Ο Λεβαδιακός είναι σε αυτή τη φάση σε πολύ κακά χάλια. Εντάξει, σίγουρα έχει ποιοτικά το ρόστερ να αντεπιτεθεί κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν. Αλλά θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί, να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτά λέει, αν παρατηρήσετε, λέει, ενώ ο Ματζάρι λέει μπροστά από τα πλάγια, μάλλον οι αμυντικοί μας φοβούνται να ξεκινήσουν την ανάπτυξη για λάθος πρώτη πάσα και συνέχεια παίζουν πίσω πάσας. Ο Πίνια, αν δείτε, κάνει με τα χέρια, μάλλον εννοείς. Α, ναι, συνέχεια ανεβείτε σε κάθε μάτσα. Εντάξει, ναι, ισχύει. Σωστή παρατήρηση, δεν θα διαφωνήσω. Ένα χι λέει ναι, με αυτόν και έναν άσο μετά με Κηφισιά και μετά θα βλέπουμε το 5 με 8 πιο καθαρά. Εννοείται, 100%. Ο Ηρακλής έχει τα τέσσερα επόμενα μάτς, είναι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με Κηφισιά στο Καστανζόγλιο, με Καλαμάτα στην Καλαμάτα ή τέλος πάντων όπου παίξει Καλαμάτα, και μετά με το Παναθηναϊκό. Τους τρεις βαθμούς σήμερα τους πήραμε. Για μένα το ιδανικό, καλά, το ιδανικό θα ήταν να κάνουμε 4 στα 4, εντάξει, προφανώς. Αντικειμενικά, έτσι, βάσει προσδοκιών μου, να το πω έτσι, όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός μπορώ να είμαι, σε αυτά τα 4 μάτς, ο Ηρακλής θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος αν πάρει 7 ή 8 βαθμούς. Δηλαδή, να κερδίσουμε Φυσιά, να κερδίσουμε Καλαμάτα και να μπορέσουμε να πάρουμε Χ με τον Παναθηναϊκό, που φέτος είναι πάρα πολύ δυνατός. Ασχέτως τι κάνει τώρα με τον Ολυμπιακό, ήταν πριν 1-0, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Να δω. 1-0 είναι ακόμα. Και τι θα κάνει με τον. Και να κάνει και κάτι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θα δούμε Καρλής ποτέ, λέτε, ή μπα. Πολύ καλή ερώτηση. Να πούμε εδώ επίσης ότι έχουν κυκλοφορήσει και από την ΠΑΕ κάποιες φωτογραφίες. Τι παρέτε, μάλλον έχουν διαρρεύσει κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν τη χαρά του Μονεβασιώτη. Φαίνεται να είναι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα. Δηλαδή, και με τη Χάιδο αγκαλιάστηκε, την original Χάιδο, το είπα και πριν. Βγήκε φωτογραφίες εκεί μαζί της στα επίσημα και με τον Ματζάρι του έδωσε ανθοδέσμη. Έδωσε και το πριν στην ομάδα. Δηλαδή, ήταν χαρούμενος, ήταν και αρκετά συγκινημένος. Κάποιοι, ας πούμε, που μου είπαν, τον είδα στην κερκίδα. Ήταν αρκετά συγκινημένος μετά τα γκολ του Ηρακλή. Πραγματικά ελπίζω να συνεχίσει έτσι η ομάδα και οι παίκτες, να το πούμε και αυτό, επειδή εγώ έμεινα στο πέταλο αρκετή ώρα μετά τη λήξη του μάτς, ήρθανε μπροστά οι παίκτες εκεί, τους κάναμε εκεί, πανηγυρίσαμε, χοροπηδούσανε, τραγουδούσαν, ήταν πολύ χαρούμενοι και αυτοί για την νίκη που πήρανε σήμερα. Και έτσι πρέπει να συνεχίσει η ομάδα, σαν οικογένεια, όλοι μαζί, μια γροθιά, να προχωρήσουμε και να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Στις δηλώσεις του Ματσάρη προηγουμένως που άκουσα, δηλώσε ότι θα μπουν όλοι οι παίκτες εφόσον είναι έτοιμοι. Μακάρι, εγώ παιδιά θεωρώ ότι και ο Λάουριτσεν και ο Καρλής και ο Χρωμάντα, που εντάξει είχε μπει βέβαια να παίξει και τραυματίστηκε, και ο Μπάρσενας που εντάξει ακόμα επιστρέφει, και ποιοι άλλοι, ας πούμε, τώρα ξεχνάω κανέναν. Και άμα ξεχνάω και κανέναν, ζητώ συγγνώμη. Θεωρώ ότι μπορούν να προσφέρουν, μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις ή και γενικά να δώσουν πράγματα στην ομάδα. Δεν θα είναι κακοί αν παίξουν. Α, και ο Μουνιώθ. Και το Μουνιώθ ήθελα να αναφέρω. Πώς ήταν περίπου στο γήπεδο. Δικιά μου εκτίμηση, έτσι όπως το είδα εγώ, θεωρώ ότι ήταν 6 με 7.000 κόσμος. Είδα πολύ κόσμο στα διαζώματα και να κρύβονται κάτω από τις θύρες. Η φωτογραφία του Μονέ με τη Χάιδο θα τη δούμε, παιδιά, θα τη βγάλουμε σιγά σιγά. Θα θεωρώ να τη βγάλουν και τα site. Θα βγουν όλα. Εντάξει, τώρα και εγώ είμαι εδώ, κάνω εκπομπή. Δεν μπορώ να το βγάλω. Συγγνώμη. Λέω ήταν περίπου 6 με 7.000 γιατί είδα πάρα πολύ κόσμο. Καλά, αρχικά ήταν γεμάτη 10 και αρκετό κομμάτι της 9. Στην 7 επίσης γινόταν χαμός, όπως είπε και ένας φίλος πιο πάνω χαρακτηριστικά. Επίσης είχε πάρα πολύ κόσμο στο διάζωμα του πετάλου και στις θύρες μέσα. Εντάξει, σήμερα είναι δικαιολογημένος ο κόσμος εν μέρη λόγω της βροχής. Δεν ήταν όλα τα καθίσματα, ήταν βρεγμένα. Αν δεν είχες φελιζόλ δεν μπορούσες να κάτσεις σε στεγνό κάθισμα. Είδα εγώ δηλαδή στο πέταλο να έχει τουλάχιστον 5.000 κόσμο, μόνο το πέταλο. Και από εκεί και πέρα τα επίσημα είχαν αισθητά παραπάνω κόσμο από περισσότερα παιχνίδια. Και η 13 η οποία είχε, εντάξει, δεν είχε τόσο πολύ κόσμο. Εγώ γι' αυτό λέω συνολικά, θεωρώ είχε πάνω από 6.000, γύρω στους 7.000 από εγώ. Εκεί ήτανε, όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε να το δούμε. Αυτό. Λοιπόν, ναι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, λέει, νιώθω πως με τον Τσάκλα τον έβαλε για να δείξει πως δεν μπορεί. Ό,τι πάσα έκανε, πήγε κουβά, ίσως ξεκινήσει και ξεσκαρτάζει. Εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, μόνο εναντίον όλων, εγώ σου είπα την δικιά μου την εκτίμηση. Εγώ θεωρώ κοντά στις 7.000 κόσμο και σήμερα. Εντάξει, με τη βροχή ήταν πάρα πολύ καλό νούμερο. Και σίγουρα όσοι ήρθαμε, περάσαμε υπέροχα. Καταπληκτικά. Όσοι δεν ήρθατε λόγω βροχής, χάσατε, πάρτε ένα διάβροχο την επόμενη φορά και ελάτε. Δεν είναι, εντάξει. Δεν είναι τόσο τραγικό δηλαδή, οκ. Okay. Ο Καρλής λέει δεν μπορεί, ο Μουνιώθ ξέρει μπαλίτσα, αναφέρομαι στους Ισπανούς του Κόντι. Εγώ συμφωνώ για τον Μουνιώθ ότι ξέρει μπάλα, διαφωνώ για τον Καρλής, θεωρώ ότι και αυτός ξέρει μπάλα. Δεν τον έχουμε δει, ρε παιδιά, να παίζει. Εντάξει, τώρα να πεις στο 4-0 με την ΑΕΚ που έπαιξε λίγο στο τέλος, ένα λάθος έκανε που δεν έκανε το offside trap. Οκ. Okay. Δηλαδή, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις για κάτι τέτοιο. Το παιδί στα φιλικά είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία, όσο έπαιξε, δεν έπαιξε και εκεί πολύ. Και εγώ γι' αυτό λέω ότι θεωρώ πως μπορεί να προσφέρει και θεωρώ ότι ίσως στο κομμάτι της δημιουργίας που λέμε ότι μας λείπει, να μπορεί να βοηθήσει. Είναι εξάρι που έχει και δημιουργικές αρετές. Δηλαδή, αν δεν γίνει αυτό που λέω εγώ με τον Ήβη, που είναι λίγο πιο. Εκεί αλλάζει λίγο σύστημα η ομάδα, να παίξει ο Ήβη, σαν δεκάρι, οχτάρο δεκάρι, μπορεί ο Καρλής να γίνει εξάρι με δημιουργικές αρετές, αρκεί όπως λέει και ο Ματζάρη να είναι έτοιμος. Άμα ο λόγος που δεν τον βάζει είναι γιατί δεν τον θεωρεί έτοιμο, μακάρι να είναι έτσι και όντως όταν ετοιμαστεί, όταν τον θεωρήσει έτοιμο, να τον βάλει. Το γήπεδο έχει περίπου 6.000 κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον 6.000 κόσμο. Αυτό λέω. Να βάλει η ΠΑΕ στο διάζωμα. Εκεί λέει τα καρφιά για τα Περιστέρια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει καρφιά, γιατί πρέπει να υπάρχει το διάζωμα για να περπατάει ο κόσμος. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ταξιθέτες. Να υπάρχουν ταξιθέτες όπως είναι στα θέατρα. Τι λέει, παρακαλώ, από κίνη θεσούλα σας κύριε, περάστε, καθίστε. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα κάθε φορά. Όλοι όρθιοι λες και βλέπουν εμάς να πούμε στον υπόδρομο. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να φανεί. Δηλαδή, άμα στο διάζωμα έχει 500 άτομα, αυτοί οι 500, άμα καθόντουσαν στις κερκίδες, θα φαινόταν αλλιώς στο γήπεδο. 500 στο πέταλο. Όχι μόνο στο τέτοιο. Λοιπόν, αυτά. Να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Και σιγά σιγά να κλείσουμε. Κοντεύει 10. Κάνουμε σχεδόν 2 ώρες εκπομπή. Εντάξει, μόνος μου είμαι. Και εγώ σήμερα σας είπα, οι άλλοι όλοι βραχήκανε και προσπαθούν να στεγνώσουν. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει κάτι να πούμε. Μηνύματα βλέπω στα social δεν υπάρχουν. Στο YouTube δεν υπάρχουν. Να πούμε μία τελευταία φορά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής και πόσο είναι αυτή τη στιγμή το ΜΑΣ. 1-0 στο ημίχρονο Ολυμπιακός με το Παναθηναϊκό, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League: Αστέρας Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2. Γελάω με το μήνυμά σου, James Deba. Άντρε βλάκα. Μην είσαι στο διάζωμα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι στο 1-0. Και αύριο είναι ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για να κλείσει η αγωνιστική. Τη βαθμολογία την είπα πριν, να μην την ξαναπώ. Να δούμε λίγο και. Να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα της Super League 2 της Β' Εθνικής, έτσι αφού τέτοιο. Έπαιξαν μέχρι στιγμής. Εχθές ήταν Πανσεραϊκός Νέτζος Χρυσούπολης 2-1, κέρδισε ο Πανσεραϊκός. Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου 0-1. Η Νίκη Βόλου φαίνεται λίγο με το Βοσνιάδη να έχει βρει κάποια συνοχή σαν ομάδα. τουλάχιστον δεν χάνει. Μαρκό ΑΕΛ Νόβι Μπετ 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος AKA Πανελλιακός 1-0. Ολυμπιακός Β Αστέρας Άκτορ Β 1-1. Και παίζει αύριο Πανιόνιος με το ΠΑΟΚ Β. Και αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος επίσης αύριο. Η βαθμολογία στη Β' Εθνική είναι αυτή τη στιγμή το Μαρκό πρώτο με 18 βαθμούς, Καλυθέα δεύτερη με 12, η ΑΕΛ Νόβιμπε τρίτη με 11, Πανιόνιος τέταρτος με 10, Ελλάς Σύρου με 9 και μετά έχουμε Πανθρακικό, Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου, Αστέρα Β, Πανσεραϊκό, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακό Β και σε ζώνη του υποβιβασμού με 5 βαθμούς είναι ο Πύργος, AKA Πανελλιακός, ο Νέστος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς και η Ζάκυνθος και η Αναγέννηση Καρδίτσας έχουν από 2 βαθμούς. Αυτά της Β' Εθνικής. Λοιπόν, τα τελευταία τα μηνύματα. Τη Χάιδο λέει και τους υπόλοιπους πρέπει να τους θυμίσουμε ακόμα περισσότερο, περισσότερα αφιερώσεις και τιμές. Συμφωνώ. Γενικά ο Ηρακλής είναι μια ομάδα με πλούσια ιστορία και καλό είναι τους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που έχουν συνεχίσει και προσφέρουν στο σύλλογο και δεν ζούνε απλά μέσα από την ιστορία τους, να αρχίσουμε να τους θυμάμε λίγο περισσότερο. Θωμά, δεν νομίζω ότι το σουτ ο Κράινς το είπε σε εμάς, το είπα και πριν επειδή το λες εδώ πέρα. Νομίζω ότι το σουτ γενικά ο Κράινς το έκανε γιατί του βγήκε η πίεση. Όπως και να το κάνουμε, είναι ένας παίκτης που έφαγε αρκετή αμφισβήτηση, ειδικά με όλα εκείνα τα δημοσιεύματα στην προετοιμασία και στην αρχή της σεζόν που βγαίναν και λέγανε ότι ο Κράινς δεν υπολογίζεται και θα φύγει και ψάχνει ο Ηρακλής να τον δώσει και. Νομίζω ότι γενικά το έκανε γιατί του βγήκε η πίεση και ήταν σαν απάντηση προς αυτούς που τα γράφαν όλα αυτά. Όσο ό,τι άποψη και να έχει ο καθένας για τους παίχτες, δεν είναι σωστό τώρα να γράφονται τέτοια πράγματα ενώ ένας παίχτης είναι στην ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα, okay. Έτσι πιστεύω ότι έκανε ο Κράιντς. Άντε τώρα νίκη και... Ναι, εντάξει, εννοείται, όλοι ευχόμαστε για το καλύτερο που το καλύτερο είναι το διπλό στη Τούμπα. Λοιπόν, με τη βροχή που είχε, μια χαρά ήταν ο κόσμος. Εννοείται, αυτό λέω κι εγώ. Και αν δεν έβρεχε, εντάξει, θα μιλούσαμε για άλλες καταστάσεις. Θεωρώ. Γιατί όλη την εβδομάδα, κακά τα ψέματα, έλεγε ο καιρός ότι θα έβρεχε. Σήμερα θεωρώ υπήρχε και αρκετός κόσμος ο οποίος φοβήθηκε. Και το Καφθανζόγλιο, πλέον που οι ομάδες αρχίζουν και αποκτούν νέα γήπεδα και φεύγουν από τα παλιά, με όλο το σεβασμό, χρέπια που έχουν. Πλέον γήπεδα σαν το Καφθανζόγλιο, τη Τούμπα, το Χαριλάου, τέτοια φαίνονται πολύ παλιά μπροστά σε αυτά που φτιάχνουν στην Αθήνα για τις αθηναϊκές ομάδες. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ένα παραπάνω πρόβλημα ότι το Καφθανζόγλιο γενικά είναι πολύ αντιποδοσφαιρικό γήπεδο, δεν γίνεται εύκολα έδρα. Τέλος πάντων, πάλι μια χαρά όμως ήταν. Μαρκό η Νέα Λιβαδιά. Εντάξει, το Μαρκό έχει κάνει κάποια πράγματα εκεί, έχει ωραία στελέχη, ευχάριστα. Τον Σούλη, τον Παπαδόπουλο, προπονητή. Σούλαρος εδώ στον Ηρακλή έφυγε αγαπημένος. Τον μπαμπά, τον Γκαγκάτσι εκεί για παράγοντα. Εντάξει. Είναι, φαίνεται ότι το Μαρκό πάει για άνοδο. Βέβαια, δυσκολεύτηκε με τη Λάρισα και μάλιστα οι Λαρισαίοι έχουν να λένε και για μια ευκαιρία που χάσανε, που θα μπορούσε να έχει γίνει το 0-1 και δεν έγινε. Εν τέλει έληξε ένα 0 με γκολ στο 90. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ εγώ πολύ, παιδιά, που την ακούσατε την εκπομπή. Εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Τώρα, άμα μπορούσα να είμαι και στο στούντιο, να φαίνομαι κιόλας και να τρέχω και στην ηχοληψία να σηκώνω και τα τηλέφωνα, εντάξει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δυστυχώς δεν είμαι ο Τυραμόλας. Ό,τι εντάξει. Θυσιάσαμε την εικόνα για να έχουμε τηλέφωνα. Θα μπορούσα να μην έχω τηλέφωνα και να έχω εικόνα. Να είχα βάλει εδώ πέρα την κάμερα ανοιχτή, να παίζει, να κάθομαι εγώ πέρα. Απλά δεν θα είχα τηλέφωνα. Λοιπόν, αυτά. Το Καφθανζόγλιο είναι στάδιο, εννοείται. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά να κλείσουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο να πούμε αυτή τη στιγμή. Άλλα μηνύματα στα social δεν έχουμε. Λοιπόν, η ΑΕΛ, εγώ είπα και στο προηγούμενο μάτς για την ΑΕΛ Νόβιμπετ ότι άσχετα τώρα των προπέρσινων όλα αυτά που είχαν γίνει, εγώ δεν κρατάω, σίγουρα δεν έχω κόμπλεξ με τις ομάδες, με τους παίχτες, με όλα αυτά. Εννοώ με το αγωνιστικό υλικό. Εμένα μου αρέσει το φετινό project της Λάρισας, της ΑΕΛ μ' αρέσει. Έχει πολλά νέα παιδιά, τα έχει εμπιστευτεί και μέχρι στιγμής φαίνεται λίγο πολύ να της βγαίνει. Είναι καλό αυτό να παίρνουν χρόνο συμμετοχής νέα παιδιά σε τέτοιες ομάδες. Έτσι, αυτά, ναι, τα σκέτα, μιλημένα, εξηγημένα. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι άποψη θέλουμε να έχουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε να ανέβει, έτσι είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, αυτά, να ευχηθούμε τα καλύτερα για τα τμήματά μας, για τα μας τα οποία έρχονται. Να θυμίσουμε μεσοβδόμαδα, αν θυμάμαι καλά, στις 14 του μηνός, δηλαδή Τετάρτη, δεν θυμάμαι την ώρα τώρα, παίζει το μπάσκετ εντός έδρας για το FIBA Europe Cup. Ούτε αντίπαλο θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια, παιδιά. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, δεν το έχω κοιτάξει. Παρ' όλα αυτά, είναι ευκαιρία για τον Ηρακλή να ρεφάρει κάπως και να φτιάξει λίγο το κλίμα στην ομάδα μετά την κακή ήττα, έτσι όπως έγινε από το Περιστέρι. Και η επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι αρκετά ιδιαίτερη. Έχουμε must win παιχνίδι στο μπάσκετ με την Καρδίτσα. Και έχουμε και ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά, όλους όσους και όλες όσες ακούσατε την εκπομπή και μου κάνατε παρέα. Θα τα πούμε την Τετάρτη το πρωί, κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν αλλάξει κάτι. Και θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά για τα παιχνίδια τα οποία έρχονται. Με προϊστορία, με πράγματα έτσι, τέλος πάντων, σχετικά με τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, όσο μπορούμε. Δεν θα, φυσικά, να πω και ένα spoiler εδώ πέρα, η εκπομπή της Πέμπτης της ιστορίας του Ανδρέα, η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής. Εγώ θα πω κάποια πράγματα στατιστικά για την προϊστορία και αυτά. Μπράβο, με τη Würzburg Baskets την Τετάρτη 14 Δεκάτου. Λοιπόν, αυτά, καλό βράδυ σε όλους και σε όλες και θα τα πούμε την Τετάρτη το πρωί μαζί και είμαστε και σε αναζήτηση partner για τις εκπομπές της Κυριακής. Ήμουν ο Βασίλης Κυριακίδης από το Ήταρο, ήταν το Βράσε Μπάλα, μετά το Ηρακλής Λεβαδιακός. Καλό βράδυ σε όλους.

0: είναι αυτή.
1: Ποια αυτή?
0: Να, αυτή δεν ακούς?
1: Αυτή, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτή.

είμαι τόσο μικρό όσο περνάει ο καιρό. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώ. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώ να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου. Το παπάκι όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κι το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τι αταξίε με μαλώνει η μαμά. Σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνε να μεγαλώνει μου τεσσάρων γονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά δεν ατύξατε. Κι αν δεν μάθει ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πω ο καθένα στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένα στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερα που τα πόδια σου κουριάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφο. Και με θεωρεί ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έφυγε ο βρέφο.

μεγαλώνουμε και να κρυώνουμε. Το χαμογελό μας, το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσεις, κατατσοκλονίσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε αυτό το κοιτάπι να εκφράσουν αισθήσεων και μίσεις.